0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Καλημέρα, ή αν δεν έχετε κοιμηθεί ακόμη, καληνύχτα. Είναι Κυριακή ξημερώματα, 4 η ώρα, και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αυτή είναι η εκπομπή στην άκρη της νύχτας.

αυτή την παράξενη ώρα που η χθεσινή μέρα έχει τελειώσει, αλλά η καινούρια δεν έχει ακόμα αρχίσει πραγματικά. Την ώρα που η πόλη χαμηλώνει τη φωνή της και οι σκέψεις ακούγονται λίγο πιο δυνατά. Κάποιοι επιστρέφουν στο σπίτι, κάποιοι ξεκινάτε για τη δουλειά, κάποιοι ταξιδεύετε και άλλοι απλώς δεν μπορείτε ή δεν θέλετε ακόμη να κοιμηθείτε. Όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είστε καλοδεχούμενοι στην παρέα μας με μουσικές, ιστορίες, σκέψεις και όλα εκείνα που συνήθως λέγονται μόνο όταν η νύχτα έχει προχωρήσει αρκετά. Μείνετε μαζί μου, μείνετε εδώ, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, εδώ, στην άκρη της νύχτας, παρέα μαζί μου, παρέα με το Θανάση Γουνάριο.

υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που μπαίνουν στη ζωή μας κανονικά. Τους γνωρίζουμε, μαθαίνουμε το όνομά τους, συνηθίζουμε την παρουσία τους και σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι. Άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να έχουμε καλέσει κάποιον και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί βρέθηκαν εκείνοι ακριβώς τη στιγμή στο δρόμο μας. Μπορεί να μείνουν για λίγα μόνο λεπτά, μπορεί να σταματήσουν μέσα στη βροχή για να μας βοηθήσουν, να μας μιλήσουν σαν να μας γνωρίζουν από παλιά, να ξέρουν κάτι για εμάς που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, ή απλώς να πούν μια φράση που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε μια ολόκληρη ζωή.

Και ύστερα αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Χάνονται μέσα στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα φώτα και στους περαστικούς. Δεν γίνονται φίλοι μας, δεν ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ούτε το όνομά τους. Και όμως κάτι αφήνουν πίσω τους. Μια απορία, μια σκέψη, ένα μικρό σημάδι που μας κάνει και αναρωτιόμαστε αν η συνάντησή μας ήταν πραγματικά τυχαία. Ίσως να ήταν απλώς περαστική. Ίσως να βρέθηκαν τυχαία στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Ίσως πάλι κάποιοι άνθρωποι να περνούν από τη ζωή μας μόνο και μόνο για να αλλάξουν έστω και για λίγο την κατεύθυνσή της. Και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους. Απόψε θα ακούσουμε δύο τέτοιες ιστορίες. Την ιστορία ενός αγνώστου που σταμάτησε όταν όλοι οι άλλοι προσπερνούσαν. Θα ακούσουμε και την ιστορία ενός ανθρώπου που γνώριζε ένα όνομα που κανείς δεν του είχε πει. Δύο συναντήσεις σύντομες, παράξενες, ίσως τυχαίες, ίσως και όχι. Απόψε λοιπόν οι παράξενοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας, μέρος δεύτερο. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που μπαίνουν στη ζωή μας κανονικά. Τους γνωρίζουμε, μαθαίνουμε το όνομά τους, συνηθίζουμε την παρουσία τους και σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να τους έχουμε καλέσει και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί βρέθηκαν εκείνοι ακριβώς τη στιγμή στο δρόμο μας. Μπορεί να μείνουν για λίγα μόνο λεπτά, να σταματήσουν μέσα στη βροχή για να μας βοηθήσουν, να μας μιλήσουν σαν να μας γνωρίζουν από παλιά, να ξέρουν κάτι για εμάς που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, ή απλώς να πούν μια φράση που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε για ολόκληρη τη ζωή.

Και ύστερα αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Χάνονται μέσα στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα φώτα και στους περαστικούς. Δεν γίνονται φίλοι μας, δεν ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Πολλές φορές δεν μαθαίνουμε ούτε το όνομά τους. Κι όμως κάτι αφήνουν πίσω τους. Μια απορία, μια σκέψη, ένα μικρό σημάδι που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν η συνάντηση αυτή ήταν πραγματικά τυχαία. Ίσως να ήταν απλώς περαστική, ίσως να βρέθηκαν τυχαία στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Ίσως πάλι κάποιοι άνθρωποι να περνούν από τη ζωή μας μόνο και μόνο για να αλλάξουν έστω και λίγο την κατεύθυνσή της.

νύχτα λοιπόν, ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο Νίκος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με το αυτοκίνητό του. Στην αρχή άκουγε έναν περίεργο θόρυβο, ένα μεταλλικό χτύπημα, χαμηλό και επαναλαμβανόμενο. Περχόταν από το μπροστινό μέρος. Ύστερα άναψε ένα κόκκινο λαμπάκι στο ταμπλό και πριν προλάβει να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει, ο κινητήρας έχασε δύναμη. Έβρεχε πολύ εκείνο το βράδυ, όχι από εκείνες τις ήρεμες βροχές που σε κάνουν να θέλεις να καθίσεις δίπλα σε ένα παράθυρο και να τις παρακολουθείς.

μητέρα του είχε μπει ξαφνικά στο νοσοκομείο και είχε περάσει μαζί της πολλές ώρες. Οι γιατροί του είχαν πει ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος, αλλά η αγωνία δεν έφευγε από τον Νίκο εύκολα. Το μόνο που ήθελε ήταν να φτάσει στο σπίτι του, να βγάλει τα βρεγμένα ρούχα, να καθίσει στον καναπέ και να κλείσει λίγο τα μάτια του.

Τώρα όμως ο Νίκος βρισκόταν μόνος μέσα στη βροχή, σε ένα δρόμο σχεδόν σκοτεινό. Πήρε το κινητό του, η μπαταρία έδειχνε 4%. Προσπάθησε να καλέσει την οδική βοήθεια, αλλά το σήμα εμφανιζόταν και χανόταν. Η πρώτη κλίση διακόπηκε, η δεύτερη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Κοίταξε γύρω του. Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε κάποιο βενζινάδικο, ούτε κάποιο σπίτι. Μόνο χωράφια, σκοτάδι και βροχή που συνέχιζε να πέφτει ασταμάτητα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Σύνδεση με τον Αφή.

λοιπόν βρισκόταν στην άκρη του δρόμου, μέσα στην καταιγίδα, με χαλασμένο το αυτοκίνητό του. Κοίταξε ξανά γύρω του. Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν υπήρχε τίποτα. Απολύτως. Κατά διαστήματα περνούσαν αυτοκίνητα. Ο Νίκος ανάβε και έσβηνε τα μεγάλα φώτα. Έβγαινε λίγο από το αυτοκίνητο και σήκωνε το χέρι του μέσα στη βροχή. Κανείς όμως δεν σταματούσε. Και δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει βέβαια. Νύχτα, ερημικός δρόμος, ένας άγνωστος μέσα στη βροχή. Όλοι θα σκέφτονταν το ίδιο πράγμα. Καλύτερα να μην μπλέξω. Ένα αυτοκίνητο πέρασε πολύ κοντά του και τον πιτσίλησε με νερό. Ένα άλλο επιβράδυνε για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αμέσως επιτάχυνε και χάθηκε στη στροφή. Ο Νίκος ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο. Έκλεισε την πόρτα και ακούμπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Ένιωθε εξαντλημένος. Δεν ήταν μόνο η βλάβη. Ήταν όλα μαζί. Το νοσοκομείο, η αγωνία για τη μητέρα του, η νύχτα, η βροχή και η αίσθηση ότι μερικές φορές μπορεί να βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους και παρόλα αυτά να είσαι ολομόναχος. Τότε είδε δύο φώτα να πλησιάζουν αργά. Ήταν ένα παλιό, σκούρο αγροτικό αυτοκίνητο. Πέρασε δίπλα του, προχώρησε περίπου 50 μέτρα και σταμάτησε. Για λίγες στιγμές δεν έγινε τίποτα. Ύστερα άναψαν τα φώτα της όπισθεν. Το αγροτικό επέστρεψε αργά και στάθηκε ακριβώς μπροστά του.

πόρτα του οδηγού άνοιξε και κατέβηκε ένας άνδρας γύρω στα 60. Ψηλός, αδύνατος, με γκρίζα μαλλιά και ένα παλιό διάβροχο. Δεν κρατούσε ομπρέλα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γίνει μουσκεμα. Χτύπησε απαλά το τζάμι. Ο Νίκος το κατέβασε λίγο. «Έμεινες?» τον ρώτησε. «Ναι», έσβησε ξαφνικά και δεν παίρνει μπροστά. Ο άγνωστος κοίταξε το αυτοκίνητο και ύστερα τον Νίκο. Άνοιξε το καπό να ρίξουμε μια ματιά. Η φωνή του ήταν ήρεμη. Δεν είχε εκείνο το υπερβολικό ενδιαφέρον που καμιά φορά σε κάνει να φοβάσαι λίγο. Μιλούσε σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Να μας σταματήσει δηλαδή μέσα στη νύχτα για να βοηθήσει έναν άνθρωπο που δεν είχε ξαναδεί ποτέ.

δυστυχώς κατέβηκε και οι δυο τους στάθηκαν μπροστά στο ανοιχτό καπό κάτω από τη δυνατή βροχή. Ο άγνωστος έβγαλε ένα μικρό φακό από την τσέπη του και άρχισε να εξετάζει τον κινητήρα. «Έχεις χάσει νερό, βλέπω», είπε έπειτα από λίγο. «Κάποιο κολάρο πρέπει να έχει ανοίξει. Αν το βάλουμε μπροστά έτσι, θα κάνεις μεγαλύτερη ζημιά». Πήγε στο αγροτικό του και επέστρεψε κρατώντας ένα παλιό μεταλλικό κουτί με εργαλεία και ένα μπουκάλι νερό. Έσκυψε στο αυτοκίνητο και δούλεψε για αρκετή ώρα χωρίς να μιλά. Έδεσε πρόχειρα ένα σωλήνα, συμπλήρωσε το νερό και ζήτησε από τον Νίκο να δοκιμάσει τη μηχανή. Το αυτοκίνητο πήρε μπροστά. «Μην ενθουσιάζεσαι», του είπε. «Είναι προσωρινό. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει ένα βενζινάδικο. Θα πάω μπροστά και εσύ θα έρχεσαι πίσω μου, αργά. Αν ξαναανέβει η θερμοκρασία, σταματάς αμέσως».

Νίκος τον ακολούθησε. Το παλιό αγροτικό προχωρούσε μπροστά του με χαμηλή ταχύτητα. Κάθε τόσο ο οδηγός κοιτούσε από τον καθρέφτη για να βεβαιωθεί ότι ο Νίκος βρισκόταν ακόμη πίσω του. 10 λεπτά αργότερα έφτασαν στο βενζινάδικο. Ήταν κλειστό, αλλά υπήρχε ένα στέγαστρο και αρκετός φωτισμός. Τουλάχιστον εκεί θα μπορούσε να περιμένει με ασφάλεια μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια. Ο άγνωστος κατέβηκε πάλι από το αυτοκίνητό του. «Εδώ θα είσαι καλά», του είπε. «Έχεις σήμα». Ο Νίκος κοίταξε το κινητό του. 2 γραμμές. «Έχω, σε ευχαριστώ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω». Και έβγαλε το πορτοφόλι του. Ο άντρας έκανε 1 βήμα πίσω. «Βάλ το μέσα». «Μα τουλάχιστον να σου δώσω κάτι για τη βενζίνη, για τον κόπο σου». «Δεν χρειάζεται». «Τότε πες μου τουλάχιστον το όνομά σου». Ο άντρας χαμογέλασε. Δεν ήταν μεγάλο χαμόγελο, ήταν μόνο μια μικρή κίνηση στα χείλη, σχεδόν κουρασμένη. «Τι θα το κάνεις το όνομα?» «Για να ξέρω ποιος με βοήθησε», είπε ο Νίκος. Ο άγνωστος κοίταξε για λίγο το δρόμο. Έπειτα γύρισε προς τον Νίκο. «Πριν από πολλά χρόνια», του είπε, «είχα μείνει κι εγώ σε έναν δρόμο. Ήταν νύχτα και είχα μαζί μου το κοριτσάκι μου. Κανείς δεν σταματούσε. Μέχρι που σταμάτησε κάποιος». Έμεινε για λίγο σιωπηλός και συνέχισε. «Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν. Όταν προσπάθησα να τον πληρώσω, μου είπε κάτι που δεν ξέχασα. Αν θέλεις να μου το ξεπληρώσεις, μην το ξεπληρώσεις εμένα. Σταμάτα για τον επόμενο».

θέλεις να μου το ξεπληρώσεις?» είπε ο άγνωστος άνδρας με το αγροτικό αυτοκίνητο. «Μην το ξεπληρώσεις εμένα. Σταμάτα για τον επόμενο. Σταμάτα για τον επόμενο». Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα του αγροτικού του. Μπήκε μέσα, άναψε τη μηχανή και είπε στον Νίκο: «Αυτό θα κάνεις κι εσύ όταν έρθει η ώρα». Έβαλε μπρος και έφυγε. Ο Νίκος έμεινε κάτω από το στέγαστρο και παρακολουθούσε τα πίσω φώτα του αγροτικού μέχρι που χάθηκαν μέσα στη βροχή. Δεν έμαθε ποτέ το όνομά του. Τα χρόνια πέρασαν. Η μητέρα του Νίκου έγινε καλά. Το αυτοκίνητο επισκευάστηκε και λίγο αργότερα πουλήθηκε. Η ζωή του συνέχισε με τον συνηθισμένο τρόπο. Δουλειά, οικογένεια, λογαριασμοί, μικρές χαρές και μεγαλύτερες δυσκολίες. Εκείνη τη νύχτα τη θυμόταν που και που, κυρίως όταν έβρεχε. Κάθε φορά που έβλεπε ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, θυμόταν το παλιό αγροτικό. Μερικές φορές σκεφτόταν να σταματήσει. Άλλοτε όμως βιαζόταν, άλλοτε φοβόταν, άλλοτε έλεγε στον εαυτό του ότι σίγουρα ο οδηγός θα έχει ήδη καλέσει βοήθεια. Και πάντα συνέχιζε.

ένα απόγευμα του Νοεμβρίου, περίπου 7 χρόνια αργότερα, βρέθηκε ξανά στον ίδιο δρόμο. Δεν έβρεχε τόσο δυνατά όσο τότε, αλλά είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Λίγο μετά τη Θήβα είδε ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη. Μια γυναίκα στεκόταν δίπλα του και προσπαθούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο. Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ένα μικρό αγόρι. Ο Νίκος προσπέρασε. Για λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε κανονικά. Ύστερα άκουσε μέσα στο μυαλό του τη φωνή του αγνώστου από εκείνο το βράδυ. «Σταμάτα για τον επόμενο». Πάτησε φρένο, έκανε «όπισθεν με προσοχή» και σταμάτησε μπροστά από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα τον κοίταξε καχύποπτα. Ο Νίκος κατέβασε το παράθυρο. «Χρειάζεστε βοήθεια?» Είχε σκιστεί ένα λάστιχο. Η γυναίκα δεν μπορούσε να ξεβιδώσει τα μπουλόνια και η οδική βοήθεια θα αργούσε πάνω από μία ώρα. Ο Νίκος έβαλε το προειδοποιητικό τρίγωνο, φόρεσε το φωσφοριζέ γυλαίκο που είχε πάντα στο προπαγκάζ και άρχισε να αλλάζει τον τροχό. Όταν τελείωσε, τα χέρια του ήταν μαύρα και τα ρούχα του βρεγμένα. Η γυναίκα τον ευχαρίστησε πολλές φορές. «Δεν σταμάτησε κανείς», του είπε. «Πέρασαν τόσα αυτοκίνητα και δεν σταμάτησε κανείς». Ο Νίκος χαμογέλασε. «Κάποτε δεν σταμάτησε κανείς ούτε για μένα μέχρι που σταμάτησε ένας». Η γυναίκα τον κοίταξε πιο προσεκτικά. «Ο πατέρας μου σταματούσε πάντα», του είπε η γυναίκα. «Ακόμα και όταν του λέγαμε να μην το κάνει. Έλεγε ότι κάποτε είχε μείνει στο δρόμο μαζί μου όταν ήμουν μικρή και μας είχε βοηθήσει ένας άγνωστος. Από τότε θεωρούσε ότι χρωστούσε μια στάση».

Κάθε πόλη έχει δρόμους που περισσότεροι δεν βλέπουν. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δεν κοιτάμε ποτέ εκεί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Νίκος ένιωσε κάτι πολύ παράξενο από αυτό που του είπε η γυναίκα. «Τι αυτοκίνητο είχε ο πατέρας σου?» τη ρώτησε. «Ένα παλιό αγροτικό σκουρομπλέ. Το κράτησε μέχρι το τέλος, παρόλο που διαλυόταν.» Η γυναίκα άνοιξε το πορτοφόλι της και του έδειξε μια μικρή φωτογραφία. Ο Νίκος δεν χρειάστηκε καν να κοιτάξει δεύτερη φορά. Ήταν εκείνος, λίγο νεότερος, χωρίς το διάβροχο, καθισμένος μπροστά στο παλιό αγροτικό. Το ίδιο ήρεμο βλέμμα, το ίδιο μικρό, κουρασμένο χαμόγελο. «Τον γνώρισα», είπε ο Νίκος. Η γυναίκα σήκωσε το βλέμμα της. «Τον πατέρα μου. Μια νύχτα, πριν 7 χρόνια, είχα μείνει στο δρόμο μέσα στη βροχή. Ήταν ο μόνος που σταμάτησε.

γυναίκα δεν μίλησε αμέσως. Κοίταξε τη φωτογραφία και έπειτα τον Νίκο. «Πέθανε πριν από 2 χρόνια», του είπε χαμηλόφωνα. «Μέχρι το τέλος σταματούσε για όποιον έβλεπε στο δρόμο». Ο Νίκος της διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί εκείνη τη νύχτα. Της είπε για τη βλάβη, για το βενζινάδικο και για τα λόγια του πατέρα της. Όταν τελείωσε, εκείνη χαμογελούσε μέσα από τα δάκρυά της. «Ξέρεις κάτι, καλέ μου κύριε, αυτό ακριβώς έλεγε πάντα. Δεν το ξεπληρώνεις σε αυτόν που σε βοήθησε, σταματάς για τον επόμενο». Το μικρό αγόρι που ήταν στο αυτοκίνητο της κυρίας είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και στεκόταν δίπλα στη μητέρα του. Κρατούσε στο χέρι του ένα μικρό μπλε αγροτικό παιχνίδι. Ο Νίκος το κοίταξε. Ύστερα κοίταξε τον δρόμο που σκοτίνιαζε. Δεν ήξερε αν όλα αυτά ήταν απλώς μια παράξενη σύμπτωση. Δεν ήξερε αν οι δρόμοι θυμούνται τους ανθρώπους που πέρασαν ή ακόμα και αν οι καλές πράξεις βρίσκουν μόνες τους τον τρόπο να επιστρέφουν εκεί από που ξεκίνησαν. Ήξερε μόνο ότι 7 χρόνια νωρίτερα ένας άγνωστος είχε σταματήσει για αυτόν. Και εκείνο το απόγευμα, χωρίς να το γνωρίζει, ο Νίκος είχε σταματήσει για την κόρη του.

υπάρχουν πράξεις, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που δεν επιστρέφουν ποτέ σε εκείνον που τις έκανε. Δεν συνοδεύονται από ανταμοιβή και δεν φωτογραφίζονται.

Δεν γίνονται είδηση, δεν καταγράφονται πουθενά και πολλές φορές κανείς άλλος δεν μαθαίνει ποτέ ότι συνέβησαν. Ένας άνθρωπος σταματά μέσα στη βροχή. Δίνει λίγο από το χρόνο του, λερώνει τα χέρια του, αργεί να φτάσει στον προορισμό του. Αφήνει για λίγο στην άκρη όσα τον απασχολούν και σκύβει πάνω από το πρόβλημα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει. Και ύστερα φεύγει, χωρίς να ζητήσει χρήματα, χωρίς να περιμένει ευγνωμοσύνη, χωρίς να αφήσει ούτε το όνομά του. Και κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι η πράξη αυτή τελείωσε εκεί, στην άκρη ενός σκοτεινού δρόμου, κάτω από ένα κλειστό βενζινάδικο, κάποιο βράδυ που έβρεχε. Όμως, ίσως οι καλές πράξεις να μην τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Ίσως να συνεχίζουν το ταξίδι τους χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Να περνούν από άνθρωπο σε άνθρωπο σαν ένα μικρό φως που δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά περνά για λίγο από τα χέρια όλων μας.

Κάποιος βοηθά έναν άγνωστο. Ο άγνωστος θυμάται αυτή τη βοήθεια χρόνια αργότερα και βοηθά έναν άλλον. Και εκείνος κάποια στιγμή προσφέρει τη θέση του σε έναν ηλικιωμένο. Σηκώνει έναν άνθρωπο που έπεσε από το δρόμο. Ανοίγει την πόρτα σε κάποιον που δυσκολεύεται. Στέκεται για λίγο δίπλα σε έναν άνθρωπο που φοβάται. Έτσι ταξιδεύει η καλοσύνη, φίλες και φίλοι. Όχι πάντοτε με μεγάλες πράξεις, όχι με λόγια σπουδαία, όχι με ηρωισμούς που θα θυμούνται όλοι. Καλοσύνη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ταξιδεύει αθόρυβα. Μέσα από μια στάση, από ένα χέρι που απλώνεται, μια φωνή που λέει «Είμαι εδώ», μερικά λεπτά από το χρόνο ενός ανθρώπου που για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνουν ολόκληρο τον κόσμο. Και το παράξενο είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό.

Όπως σας είπα λοιπόν πριν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, έτσι ταξιδεύει η καλοσύνη. Ταξιδεύει αθόρυβα. Και το παράξενο είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό που κάναμε. Ο άνθρωπος που σταμάτησε για τον Νίκο δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι 7 χρόνια αργότερα εκείνη η μικρή πράξη θα επέστρεφε στη δική του κόρη. Δεν ήξερε ότι τα λόγια του θα έμεναν ζωντανά στη μνήμη ενός αγνώστου. Δεν ήξερε ότι μια βροχερή νύχτα, λίγα εργαλεία και ένα μπουκάλι νερό θα δημιουργούσαν έναν αόρατο δεσμό ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Κι όμως αυτό συνέβη. Γιατί κάποιες πράξεις είναι μεγαλύτερες από τη στιγμή τους. Τις κάνουμε σήμερα και μπορεί να εμφανιστούν ξανά ύστερα από χρόνια. Σε άλλον δρόμο, σε άλλη πόλη, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και ίσως δεν θα γνωρίσουμε ποτέ.

πράξεις αυτές μπορεί να φτάσουν στα παιδιά μας. Μπορεί να φτάσουν σε ένα φίλο που δεν έχουμε ακόμα συναντήσει. Μπορεί να φτάσουν σε κάποιον που θα βρεθεί μόνος κάποια άλλη νύχτα στην άκρη ενός άλλου δρόμου και θα πιστεύει πως κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν η καλοσύνη να επιστρέψει σε εμάς για να έχει αξία. Δεν είναι συναλλαγή, δεν είναι ένα χρέος που πρέπει να εξοφληθεί στον ίδιο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και με το ίδιο ακριβώς αντίτιμο. Είναι μια υπόσχεση που δίνουμε χωρίς λόγια, ότι αυτό που έγινε κάποτε για εμάς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι εμείς για κάποιον άλλο. Ότι δεν θα αφήσουμε το καλό να σταματήσει πάνω μας, θα του ανοίξουμε δρόμο για να προχωρήσει. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο να σταματήσεις. Φοβόμαστε, βιαζόμαστε, είμαστε κουρασμένοι, λέμε από μέσα μας ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, ότι ο άνθρωπος στην άκρη του δρόμου θα έχει ήδη τηλεφωνήσει, ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όλα αυτά μπορεί να είναι αληθινά. Δεν είναι πάντοτε δυνατό να βοηθήσουμε και δεν είναι πάντοτε ασφαλές. Ούτε έχουμε πάντα τη δύναμη, τον χρόνο και τον τρόπο. Υπάρχουν όμως στιγμές που μπορούμε. Στιγμές που κάτι μέσα μας λέει πως αυτή τη φορά δεν πρέπει να προσπεράσουμε. Και εκεί κρίνεται ίσως ένα μικρό αλλά σημαντικό μέρος του ποιοι είμαστε. Όχι στις μεγάλες δηλώσεις μας, όχι σε όσα λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά στη στιγμή που βλέπουμε κάποιον μόνο, αβοήθητο ή φοβισμένο και αποφασίζουμε αν θα χαμηλώσουμε ταχύτητα ή αν θα συνεχίσουμε το δρόμο μας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, που περνούν από τη ζωή μας, φεύγουν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Κάποιοι όμως μένουν μέσα μας χωρίς καν να ξέρουμε το όνομά τους. Μένουν από μια φράση, από ένα βλέμμα, από μια πράξη που έκαναν τη στιγμή ακριβώς που τη χρειαζόμασταν. Και ίσως αυτοί οι άγνωστοι να μας διδάσκουν κάτι που οι πολύ κοντινοί μας άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να μας πούν. Ότι ο κόσμος, παρά το φόβο, τη μοναξιά και την αδιαφορία, εξακολουθεί να κρατιέται όρθιος από ανθρώπους που σταματούν. Από ανθρώπους που δεν ρωτούν πρώτα ποιος είσαι, τι πιστεύεις, από πού έρχεσαι ή αν θα μπορέσεις να μου το ανταποδώσεις. Σταματούν επειδή βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Είχαμε ξεχάσει. Ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι μια μικρή πράξη μπορεί να αντέξει περισσότερο από μια ολόκληρη ζωή. Ότι ακόμη και όταν ο άνθρωπος που την έκανε έχει φύγει, η καλοσύνη του μπορεί να συνεχίσει να ταξιδεύει. Μέσα στις αναμνήσεις, μέσα στις επιλογές των άλλων, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που φρενάρει και γυρίζει πίσω. Δεν χρειάζεται να μας θυμούνται, δεν χρειάζεται να μάθουμε ποτέ που έφτασε αυτό που προσφέραμε. Αρκεί να μην το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας.

Γιατί ίσως αυτοί, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, αγαπημένου σταθμού της πόλης του Αθήνα 984, αυτή να είναι η πιο αληθινή μορφή ανταπόδοσης. Να μην ζητάς από εκείνον που βοήθησες να σε ευχαριστήσει. Να μην περιμένεις να επιστρέψει για να ξεπληρώσει το χρέος του. Να του ζητάς μονάχα όταν έρθει η στιγμή, όταν βρεθεί μπροστά στον επόμενο άνθρωπο που θα χρειάζεται ένα χέρι, μια παρουσία ή λίγα λεπτά από το χρόνο του, να θυμηθεί, να χαμηλώσει ταχύτητα, να μην στρέψει αλλού το βλέμμα και να σταματήσει για τον επόμενο.

Και σε αυτό το σημείο θέλω, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, να βγω για λίγο από την ιστορία. Γιατί καθώς σας τη διάβαζα, δεν μπορούσα να μην σκεφτώ κάτι που συνέβη πρόσφατα στη δική μου ζωή. Πριν από περίπου ένα μήνα βρισκόμουν στην Κρήτη όταν είδα ένα γήπα πάνω στο βόρειο οδικό άξονα, στη μέση σχεδόν του δρόμου. Ήταν ένα μεγάλο επιβλητικό πουλί, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν εξαντλημένο και ανήμπορο. Δεν μπορούσε να πετάξει και κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να χτυπηθεί από κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Να σας πω ότι εγώ δεν γνωρίζω ιδιαίτερα από άγρια ζώα, ότι είναι επικίνδυνο να πλησιάσουμε, ότι κάποιος άλλος θα σταματήσει, ότι κάποια αρμόδια υπηρεσία ίσως να έρθει και θα το εντοπίσει αργότερα. Όμως δεν το κάναμε, σταματήσαμε, φροντίσαμε να διακοπεί η κυκλοφορία για να μην χτυπηθεί, προσπαθήσαμε να τον προστατεύσουμε και να του δώσουμε νερό και τροφή. Τηλεφωνήσαμε στους ανθρώπους που γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν και περιμέναμε μέχρι να έρθουν για να τον περισυλλέξουν, να τον μεταφέρουν και να προσπαθήσουν να τον κάνουν καλά. Για κάποιες ώρες λοιπόν εκείνος ο γήπας έγινε δική μας ευθύνη. Όχι επειδή μας ανήκε, όχι επειδή περιμέναμε κάτι από αυτόν, αλλά επειδή βρέθηκε αβοήθητος μπροστά μας και εμείς ήμασταν εκεί. Και κάποιος έπρεπε να σταματήσει να βοηθήσει. Και σταματήσαμε εμείς.

Ένα μήνα αργότερα, πριν πολύ λίγες μέρες, βρέθηκα εγώ στη θέση εκείνου που χρειαζόταν βοήθεια. Στο σταθμό του ηλεκτρικού, στην αρχή της κυλιόμενης σκάλας, έχασα την ισορροπία μου και έπεσα. Η σκάλα συνέχιζε να κινείται και να ανεβαίνει και να με μεταφέρει προς τα πάνω, ενώ εγώ ήμουν πεσμένος με το κεφάλι προς τα κάτω πάνω στα μεταλλικά σκαλοπάτια. Ο σταθμός ήταν σχεδόν άδειος. Δεν υπήρχε πλήθος κόσμου γύρω μου, δεν υπήρχαν δεκάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπήρχαν μόνο τρεις και αυτοί οι τρεις σταμάτησαν. Δύο νέοι άνθρωποι έτρεξαν να με σηκώσουν και να με βοηθήσουν να φτάσω με ασφάλεια επάνω. Και μια κοπέλα έκανε κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έσκυψε δίπλα μου και κράτησε το κεφάλι μου με τα χέρια της, για να μην χτυπά στα μεταλλικά σκαλοπάτια, καθώς η κυλιόμενη σκάλα συνέχιζε να ανεβαίνει. Δεν με γνώριζε, δεν ήξερε ποιος είμαι, από πού έρχομαι ή πού πηγαίνω. Δεν είχε κανένα λόγο να αναλάβει την ευθύνη μου. Θα μπορούσε να φοβηθεί, θα μπορούσε να μείνει λίγο πιο πίσω και να περιμένει κάποιον άλλον. Όμως δεν το έκανε. Γονάτισε δίπλα σε έναν άγνωστο και κράτησε το κεφάλι του για να τον προστατεύσει. Εκείνη τη στιγμή αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία. Ένα μήνα νωρίτερα εγώ στεκόμουν σε έναν δρόμο και με το σώμα μου εμπόδιζα τα αυτοκίνητα να μην χτυπήσουν ένα αβοήθητο πλάσμα. Ένα μήνα αργότερα ήμουν εγώ πεσμένος και αβοήθητος και τρεις άγνωστοι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μου. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται. Δεν ξέρω αν ήταν μια απλή σύμπτωση ή αν η ζωή έχει κάποιους δικούς της παράξενους τρόπους να κλείνει τους κύκλους της. Δεν θα πω ότι ήταν ανταμοιβή. Η καλοσύνη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, καλοσύνη δεν είναι συναλλαγή. Δεν προσφέρεις σήμερα για να εισπράξεις αύριο. Δεν βοηθάς έναν άνθρωπο ή ένα ζώο περιμένοντας ότι το καλό θα σου επιστράφει με τον ίδιο τρόπο. Η ζωή δεν κρατά λογαριασμό και πιθανότατα οι τρεις άνθρωποι που με βοήθησαν δεν θα μάθουν ποτέ την ιστορία του γήπα. Όπως και εγώ δεν γνωρίζω ποιους είχαν βοηθήσει εκείνοι στο παρελθόν, ποιος είχε σταθεί κάποτε δίπλα τους, ποιος τους είχε μάθει ότι ένας άνθρωπος πέφτει, δεν τον προσπερνάς, σταματάς. Όμως δεν μπορώ να μη σκέφτομαι αυτή την εικόνα. Τη μια φορά ήμουν εγώ όρθιος και κάποιος άλλος βρισκόταν ανήμπορο στο δρόμο, και την άλλη φορά ήμουν εγώ πεσμένος και κάποιοι άλλοι έσκυψαν πάνω μου.

πόλη σωπαίνει. Κι όταν σωπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή, κι ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

καθρέφτης. Και μέσα του βλέπεις εσένα όταν όλα σωπαίνουν. Γιατί πόλη δεν μιλά, όσο ακόμα την ακούς. Ρίξη μάμε.

Έτσι λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες, αυτή είναι μια ιστορία που σας διηγήθηκα σήμερα, που ακούμπησε και εμένα, κράτησε σχεδόν όλη την εκπομπή. Οπότε την επόμενη φορά σας χρωστάω ότι είναι η τελευταία ιστορία αυτού του κύκλου. Όμως δεν μπορούσα να μην σκέφτομαι αυτή την εικόνα, μια φορά να είμαι εγώ όρθιος και κάποιος άλλος να βρίσκεται ανήμπορος στο δρόμο, και μετά να είμαι εγώ πεσμένος και κάποιοι άλλοι να σκύβουν πάνω μου. Και ίσως έτσι να ταξιδεύει τελικά η καλοσύνη, φίλες και φίλοι. Όχι σε ευθεία γραμμή, όχι από τον ίδιο άνθρωπο προς τον ίδιο άνθρωπο, αλλά κυκλικά. Περνά από μας, συνεχίζει το δρόμο της και επιστρέφει κάποτε σε κάποιον που τη χρειάζεται. Όχι επειδή του τη χρωστάει η ζωή, αλλά επειδή κάποιος άλλος κάποτε έμαθε να μη στρέφει άλλο το βλέμμα. Πριν από ένα μήνα σταματήσαμε για ένα γήπα. Ένα μήνα αργότερα τρεις άνθρωποι σταμάτησαν για μένα. Και η κοπέλα εκείνη που κρατούσε το κεφάλι μου για να μην χτυπήσει έκανε πράξη όλα όσα προσπαθήσαμε να πούμε απόψε. Δεν περίμενε να έρθει ο επόμενος. Έγινε η ίδια ο άνθρωπος που σταμάτησε. Και ίσως αυτό να είναι το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε. Ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας θα είμαστε εκείνοι εμείς που μπορούν να βοηθήσουν. Και κάποια άλλη στιγμή ίσως είμαστε εμείς εκείνοι που θα περιμένουν τη βοήθεια. Γι' αυτό, όταν μπορούμε, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ας μη συνεχίζουμε απλώς το δρόμο μας. Ας σταματάμε για τον άνθρωπο, για το ζώο, για κάθε πλάσμα που βρέθηκε μόνο και αβοήθητο μπροστά μας. Ας σταματάμε για τον επόμενο.

φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Η νύχτα αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί. Τα πρώτα φώτα ανάβουν στα παράθυρα, οι δρόμοι ξυπνούν και η πόλη ετοιμάζεται να φορέσει ξανά το καθημερινό της πρόσωπο. Κάποιοι από εσάς επιστρέφετε τώρα στο σπίτι, κάποιοι ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Κάποιοι ίσως μείνατε ξύπνοι μαζί μου όλες αυτές τις ώρες, έχοντας απέναντί σας μόνο ένα σκοτεινό παράθυρο, ένα φλιτζάνι καφέ και τη φωνή του ραδιοφώνου. Όπου κι αν βρίσκεστε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μοιραστήκαμε μουσικές, σκέψεις και ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίσαμε ποτέ, αλλά για λίγο έγιναν και δικές μας. Γιατί αυτό κάνει η νύχτα, φίλες και φίλοι. Μας επιτρέπει να ακούμε λίγο πιο προσεκτικά, να θυμόμαστε όσα προσπεράσαμε μέσα στη μέρα, να κοιτάζουμε πίσω από τα πρόσωπα, πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις σιωπές. Και ίσως όταν ξημερώσει να πάρουμε κάτι από αυτά μαζί μας, μια σκέψη, μια μικρή αλήθεια.

ιστορία που θα επιστρέψει στη μνήμη μας κάποια στιγμή που θα τη χρειαστούμε. Η σημερινή μας συνάντηση τελειώνει εδώ. Οι ιστορίες όμως δεν τελειώνουν, συνεχίζουν να ταξιδεύουν στους δρόμους, στα σπίτια και στις ζωές των ανθρώπων και περιμένουν την επόμενη νύχτα για να ακουστούν. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, να ευχαριστήσω το νεανικό σχήμα Thnicks and Nicks που έντυσαν με τα τραγούδια τους στην εκπομπή μας, να προσέχετε τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας, να μην φοβάστε να σταματάτε όταν κάποιος σας χρειάζεται και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο για το ανεξήγητο, το απρόσμενο και το όμορφο. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης. Ακούσατε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας», εδώ, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον. Και πάνω απ' όλα, να ονειρεύεστε.

όταν το ράγισμα μπαίνει το φως. Για να κόλλησε σπάση, μη γίνεις καπνός. Το σώμα κουράζεται, η ψυχή όχι. Κι ό,τι σε ρίχνει, σε κάνει πιο βράχο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: νυχτώ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

είμαστε μαζί. Όλος ο κόσμος είναι λάθος. Όλα στην τύχη, όλα μέτρια και γκρι. Πάντα στο τέλος νιώθω κάπως.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αυτόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Have you ever had a dream that you could do so you

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα αιτία της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτιρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ταυτοποίηση των θυμάτων, με τις οικογένειες των Αμερικανών να έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Πέρος όμως θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Πράγματι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια αυτής της φωνικής έκρηξης, θα λέγαμε, αφού ολοκληρώθηκε η πολύ δύσκολη επιχείρηση ανάστασης των αγνοούμενων, των νεκρών. Πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια αυτής της σφοδρής έκρηξης. Να πούμε ότι ο χώρος εκεί έχει αποκλειστεί και με παρουσία, 24ωρη παρουσία της αστυνομίας, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Περιττό να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι ο οδός Λυσσικράτους θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα αποκλεισμένη, κλειστή. Τα συντρίμια, τα υλικά από την κατάρρευση του κτηρίου μεταφέρονται με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων, με τα μηχανήματα έργου, τα φορτηγά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου οποτεδήποτε χρειαστεί να γίνει σχετικός έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες για να εντοπίσουν κατά τη διάρκεια των ερευνών στοιχεία και υλικά που θα τους βοηθήσουν στην έρευνα για την διακρύβωση των αιτιών της έκρηξης. Όλα δείχνουν, Κωνσταντίνα, από την πρώτη εικόνα ότι η έκρηξη μάλλον σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, εκεί που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στο μπάνιο, φαίνεται ότι εκεί προφανώς είχε συσσωρευτεί φυσικό αέριο, και όταν πήγε η γυναίκα να ανάψει το φως ή να μπει μέσα, προκλήθηκε ο σπινθυρισμός. Ελάχιστο, δεν χρειάζεται κανένα, είναι πολύ έφλεκτο το φυσικό αέριο, μας λένε, και πιθανότητα έτσι προκλήθηκε η έκρηξη. Το ερώτημα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαωρία, όπως όλα δείχνουν. Δύο είναι τα σενάρια, είτε υπήρχε κάποια βλάβη στο συγκεκριμένο όροφο ή σε κάποιο άλλο σημείο του κτηρίου, διότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει ψηλά, και κατά κάποιο τρόπο συσσωρεύτηκε στο συγκεκριμένο χώρο, είτε από κάποια μέλη, δηλαδή ίσως να είχαν ξεχάσει κάτι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να προκληθεί αυτή η έκρηξη. Διότι, από ό,τι λένε οι ειδικοί, Κωνσταντίνα, για να γίνει μια τέτοια μεγάλη έκρηξη χρειάζεται μεγάλη διαρροή αερίου, είτε έγινε σταδιακά μέσα σε κάποιες μέρες που συσσωρεύτηκε αυτό το αέριο σε κάποιο κλειστό χώρο, πρέπει να είναι και κλειστό χώρο, ή κάτι έγινε, μια ακραία διαρροή μέσα σε λίγες ώρες που προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία, λοιπόν, που
1: Δημήτρη, δεν είχαμε όμως, δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος οι γείτονες να πούν ότι είχαμε κάποια οσμία αερίου τις προηγούμενες ημέρες?
2: Το είπε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Γι' αυτό το πιθανότερο σενάριο είναι κάτι να έγινε μέσα σε λίγες ώρες που να προκάλεσε αυτή τη μεγάλη διαρροή, είτε και η γυναίκα να ξύπνησε και να ένιωσε αυτή την οσμή και να πήγε να δει τι συμβαίνει, και να είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Οι εμπειρογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν αναλάβει την έρευνα στη συνεργασία με την αστυνομία, προσπαθούν να εντοπίσουν όλο το δίκτυο που είχε κατασταθεί στο συγκεκριμένο κτίριο, από τις σωληνώσεις μέχρι τους μετρητές. Στον πρώτο όροφο, οι ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχε γίνει εγκατάσταση φυσικού αερίου, αλλά το 2021 είχε διακοπεί, διότι διαπιστώθηκε ότι ο Λέβητας εκεί είχε μπει σε κοινόχρηστο χώρο που δεν επιτρέπεται, και από τότε λένε ότι δεν υπήρχε φυσικό αέριο στο συγκεκριμένο όροφο. Η εταιρεία διανομής αερίου που έκανε τον έλεγχο την ημέρα της έκρηξης μέχρι την οδό Λυσσικράτους, όπου φτάνει ο αγωγός, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον αγωγό, οπότε το όποιο πρόβλημα εντοπίζεται μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Από εκεί και έπειτα όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Και στην υπόθεση, η άλλη δύσκολη διαδικασία, Κωνσταντίνα, όπως ανέφερες, είναι πλέον η διαδικασία με τις οικογένειες, της ταυτοποίησης. Έχουν φτάσει από την Αμερική συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων των τεσσάρων τουριστών Αμερικανών, προκειμένου να γίνει σχετική ταυτοποίηση. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται έχασαν τη ζωή τους ενώ κοιμόντουσαν, πιθανότητα δεν κατάλαβαν κάτι. Βρέθηκαν στα δωμάτια, στα κρεβάτια τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τις έρευνες που έκαναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ όπως αναφέραμε, το ηλικιωμένο ζευγάρι, η γυναίκα βρέθηκε κοντά στο μπάνιο και ο άντρας, ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε και αυτός στο κρεβάτι.
1: Στο δωμάτιο. Τώρα θα, από αύριο νομίζω ότι η πολεοδομία θα πάει να εξετάσει και τη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια.
2: Ναι, γιατί χτες βρέθηκε και ο κύριος Ελιακάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά τα δύο διπλανά κτίρια, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόροπα. Άφησε να εννοηθεί ότι είναι προς κατεδάφιση, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν υποστεί. Ενώ πολλές ζημιές έχει και το απέναντι κτίριο στην οδό Λύση Κράτους, το οποίο και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αύριο κλιμάκια της πολεοδομίας Αθηνών θα πραγματοποιήσουν τους πρώτους ελέγχους προκειμένου να γίνει και επίσημα η πραγματογνωμοσύνη και ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό λέμε, Κωνσταντίνα, ότι η οδός Λύση Κράτους θα μείνει για αρκετό καιρό αποκλεισμένη. Διότι αν διαπιστωθεί ότι πράγματι τα κτίρια αυτά, τα διπλανά, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόροπα, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρρευσή τους. Εδώ εμπλέκεται, να πούμε, και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι είναι παλιά κτίρια διατηρητέα. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δούμε ακριβώς πώς θα είναι από εκεί πέρα η διαδικασία, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους περίοικους εκεί, αλλά και για όσους περνάνε από την οδό Λύση Κράτους.
1: Ακριβώς. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, καθώς είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν πολλά προβλήματα από τα νερά, κατολισθήσεις, ενώ έχουμε και τελευταίο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για σήμερα το απόγευμα, και με θυελώδεις ανέμους αλλά και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, με σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να διατηρούν σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, την 27 Απριλίου. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλασσοπτώσεις. Ισχυρά φαινόμενα τώρα αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα, καθώς και δυτικές Κυκλάδες έως πρωινές ώρες. Τώρα, στην Εύβοια, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν ως το απόγευμα, ενώ παράλληλα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Να πούμε εδώ, χτες, Κωνσταντίνα, στα πολιτικά της Εύβοιας, οι προσωπικές δυνάμεις χρειάστηκαν να επέμβουν τα ξημερώματα για τον αποκλεισμό ενός άντρας και μιας γυναίκας 55 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ. Οι δύο άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες, καθώς φερτά υλικά είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Κάλεσαν το 112 και μετά τον εντοπισμό τους κοινοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το προσβεστικό κλιμάκιο Ψαχνών, με τους πυροσβέστες να προσεγγίζουν το σημείο και μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο στην Καμαρίτσα τα δύο άτομα. Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπείων. Στα Ψαχνά υπάρχουν πληροφορίες για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στην περιοχή Τριάδας τα νερά έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Σκιάθο, όπου μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου μετατράπηκε σε λίμνη. Δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα αρνητικά νερά έφτασαν μέχρι και στα καταστήματα και παρέσυραν ακόμα και τραπέζια. Ενδεικτική, να κλείσουμε εδώ, Κωνσταντίνα, της έντασης βροχόπτωσης είναι η καταγραφή περισσότερων από 130 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου μία ώρα στην περιοχή της Σκιάθου. Κωνσταντίνα.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε επιφυλακή λοιπόν για λίγες ώρες ακόμη, κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός κάνει και μια αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Και βεβαίως το βασικό μήνυμα που εκπέμπει σε ό,τι αφορά και την εξωτερική πολιτική είναι ότι σε μια εποχή, όπως αναφέρει, όπου οι κανόνες και οι διεθνείς συμφωνίες δοκιμάζονται, η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέλεια και στον διάλογο. Και εκπέμπει ένα μήνυμα σε σχέση με την Τουρκία ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Προσθέτει όμως ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις οικονομικού περιεχομένου και επενδυτικού επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη και θα έλεγε κανείς ότι εκπέμπει και ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό που έχει να κάνει με το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια. Τονίζει ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Βεβαίως η επόμενη περίοδο είναι πολύ κομβική, θα έλεγε κανείς, και για την κυβέρνηση και πολιτικά σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αντιμετώπισης της ακρίβειας. Έχουμε αυτή την εβδομάδα την πρώτη φάση των ανακοινώσεων που θα αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης. Στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε τις επόμενες ανακοινώσεις που θα αφορούν πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως θα έχουμε σε εξέλιξη αυτό το 15ήμερο, 20ήμερο, μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το κατά πόσο θα υπάρχει οι αναγκαίες δημοσιονομικές ευελιξίες ώστε η κυβέρνηση να έχει το πράσινο φως, θα έλεγε κανείς, δημοσιονομικά για να προχωρήσει σε μέτρα όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πρωτοβουλία από ο κ. Μητσοτάκης και από τις ΗΠΑ το συνέδεσε απολύτως με το κατά πόσον θα ληφθούν αποφάσεις ευρωπαϊκές που να δίνουν αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Επίσης να πούμε ολοκληρώνοντας ότι στην ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και στην αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που η υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στην πρώτη φάση της επίσκεψης στο Σαν Φρανσίσκο. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι χρειάζονται, όπως αναφέρει, κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Και σχολιάζει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι πως όταν ακόμη και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσης τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Και προσθέτει ότι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία και στην παραγωγικότητα, χωρίς να αφήσει την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως κάθε Κυριακή, μετά την ανασκόπηση και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για αυτές θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για θέατρο του παραλόγου στο φόντο της έκρηξης των τιμών των καυσίμων μεταξύ του Πρωθυπουργού και των υπουργών του, κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη του πολίτη, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα ενώ κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, για μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει τα ευκολόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τις δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχέτη κοροϊδία είναι σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι αναφορές του Πρωθυπουργού για το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Νομιμότητα, όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές παρεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του ΙΠΑ και Ισραήλ από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν. Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, με την Κουμουνδούρα να εστιάζει ιδιαίτερα στο κόστος ζωής, καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το ιδιωτικό χρέος, αντιπαραβάλλοντας τη δική του πρόταση για προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε. Στον διεθνή χώρο τώρα, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοικούς περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι υποπτοί για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Αυτό της μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Fairford της Βασιλικής Αεροπορίας στη νοτιοδυτική Αγγλία. Περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής. Η ειδική μονάδα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων, διευκρινίζει η αστυνομία. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Νότια Αφρική, 17 νεκροί και 15 τραυματίες από πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η Νοτιοαφρικανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα. Στον Καναδά τώρα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Και πάλι στα δικά μας, εβδομάδα εξελίξεων είναι και αυτή που ξεκινά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκδοση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών και άλλων προσώπων είναι θέμα χρόνου. Ο ανακριτής θα αναζητήσει νέα στοιχεία μέσα από τις επικοινωνίες και τα μηνύματα που ενδέχεται να φέρουν εκ νέου πρόσωπα στο γραφείο του για κατάθεση, ενώ θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών και για τρίτο πρόσωπο. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κλειδί λοιπόν για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι επικοινωνίες των δύο γιατρών, των δύο προφυλακισμένων γιατρών και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό, στο αίτημά του, ο δικαστικός λειτουργός προς το δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα, ενώ μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η άρση του απορρίτου αυτού του είδους των επικοινωνιών. Αμέσως μετά, όταν τα δεδομένα δηλαδή αυτά αναλυθούν και φτάσουν στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, τα στοιχεία αυτά θα τα αξιολογήσει, προσπαθώντας να τα συνδυάσει με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας που ο ίδιος προσεκτικά και βήμα-βήμα σχηματίζει από την ημέρα που πήρε στα χέρια του το φάκελο για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα αντικειμενικά αυτά ευρήματα που θα προκύψουν από την άρση των επικοινωνιών, όπως είπες και εσύ Κωνσταντίνα, έχουν μεγάλη σημασία και οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες που περνούν όλες αυτές τις ημέρες από το ανακριτικό γραφείο και όπως έχει φανεί, εισφέρουν καινούργια στοιχεία, για τα οποία δεν είχαν εξοχή, δεν είχαν αναφερθεί στο προηγούμενο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Και βεβαίως αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου πια, πέραν πάσης αμφιβολίας, να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη, όπως έχει καταθέσει 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έχει πει στον ανακριτή ότι εκείνη επικοινώνησε με αναισθησιολόγο την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να ζητήσει το αντίδοτο. Και βεβαίως αυτά τα στοιχεία όλα, εκτός από τους μάρτυρες που θα κληθούν εκ νέου ίσως στο ανακριτικό γραφείο, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε να καλούνται σε συμπληρωματική απολογία και οι δύο προφυλακισμένοι. Τέλος να σου πω, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός μέσω της υπεράσπισής του παρακολουθεί, όπως βεβαίως και η σύζυγός του, τις εξελίξεις και αναμένει, αφού προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία, πιθανότατα προς τα μέσα ή στο τέλος Οκτωβρίου, να υποβάλει σχετικό αίτημα για την αποφυλάκησή του και την αντικατάσταση με το γνωστό Βραχιολάκη.
1: Κωνσταντίνα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβιου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι μάλιστα του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό. Ο Γιώργος Σάτρας θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει η τιμή στα 16 με 17 ευρώ, ενώ σήμερα πωλείται να πούμε στα 13 με 14 ευρώ. Παράλληλα η παραγωγή έχει επηρεαστεί και από τις ζωονόσους που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Να πούμε ότι χιλιάδες ζώα χάθηκαν με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης για την παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με την γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπήρειο Πρωτοψάλτη, το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως σε Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία. Από την πλευρά τώρα του Υπουργείου προαναγγέλλεται σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας με έμφαση την ανασύστηση του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση των μέτρων διασφάλειας και τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις ζωονόσους. Οι φορείς του κλάδου τονίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση της εξαγωγικής δυναμικής της φέτας, χωρίς όμως το εθνικό προϊόν ΠΟΠ να καταστεί απρόσιτο για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική στήριξη της ελληνικής τυροκομείας. Κωνσταντίνα.
1: Γιώργο Σάτρα, ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα έως και την 5η, 1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας λόγω εργασιών. Ελεύθερη είσοδος και σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους θα αγωνιστεί στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Γερμανία για το National League. Η Εθνική, όπως είναι γνωστό, κέρδισε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι την περασμένη, την πρώτη αγωνιστική, και φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε χθες 82-84 από τον ΠΑΟΚ με τρίποντο του Όσμαν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 93-80 την ΑΕΚ και στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι θα γίνει ο τελικός του Super Cup. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
1: Στέφανε Λεμονίδη, σε ευχαριστούμε. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκονται οι Διονύσης Δελής και Στέφανος Λεμονίδης.

Χαίρετε, χαίρετε. 33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς την κίνηση της Κυριακάτικης Φορσίτη. Για εκεί με πλούσια τα LA, παραπονό δεν έχουμε. Τελευταία του Σεπτέμβρη. Λιγάκι βαριά και ενοχελική. Πόσο πρέπει για να πιάσει το αφιενικό του λεμονίδι. Δεν πειράζει, ευκαιρία να ξεκουραστεί. Το απόγευμα και όσο βραδιάζει θα είναι τηλεοπτικό μπροστά σε καναπέ, ξέρεις, αυτό μια χαρά. Όχι μπροστά, πάνω στο καναπέ, εσύ. Μπροστά θα είναι τηλεόραση. Γιατί έχει αυτό τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, σε μια διαδικασία που χθες, αν μη τι άλλο, μας έκανε σοφότερους. Κάποιοι το είπαν η πρώτη μέρα της επόμενης διαδικασίας εδώ στα μέρη μας. Η πρώτη φορά δηλαδή που ο ΠΑΟΚ μετάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι πια δεν θα στη δυο σας. Και έβαλε στον Αντρέα Τρινκέρι που θέλει να το επαναλάβει απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό. Τελικός και κλεισμένον στο Περιστέρι στις 8. Λίγο πριν 6.000 Έλληνες στο Augsburg στήσουν χορούς και πανηγύρια. Και τη δεύτερη στροφή του Nations League και την επιστροφή της Ελλάδος στην Γερμανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ειδική κατηγορία κάποτε. Να συγκεντρώσουμε όλα εκείνα τα μάτς η Ελλάδα στη Γερμανία. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όταν η εθνική ομάδα παίζει γενικά και όταν η εθνική ομάδα παίζει εκεί. Η πρώτη του Jürgen Klopp εντός έδρας για τη Μάντσα. Η πρώτη δική μας μετά την νίκη στο Μπελιγράδι. Και ζήσαμε εμείς καλά. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός και πάντα υπομονετικός, Βαγγέλης Δημακόπουλος. Γεια σου, Βαγγέλη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984, θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: ώρα που φιλορούσε ο Διονύσης Δελής.
1: Πρόλογος λέγεται.
0: Πώς λέγεται?
1: Πρόλογος.
0: Πρόλογος είναι κυρίως θέμα αυτό που έκανε.
1: Σημασία έχει πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις.
0: Πόσες λέξεις, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρε μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Πάρε και τον χρόνο σου.
0: Τέλος πάντων, την ώρα που ο Διονύσης Δελής έκανε τον πρόλογο του με το δικό του γλαφυρό τρόπο, έσκασε η βόμβα. Το NBA έστειλε πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας και επίσημα. Και τώρα άντε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και φυσικά για να μάθουμε, ένας ξέρει τα πάντα, ο Διονύσης Δελής, μπορείς να μας διαφωτίσεις.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και η ανακάλυψη της Αμερικής.
0: Τι θα γίνει,
1: υπάρχει,
0: δηλαδή.
1: Μια εξέλιξη, είναι σε μια κουβέντα σε εξέλιξη κοντά μια διετία πλέον. Αναφορικά με τον τρόπο που προσπαθεί να πατήσει το NBA το πόδι του στη Γυραιά Ήπειρο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του.
0: Δηλαδή θα αναλάβει, επιχειρήσει... θα αναλάβει τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
1: Στεφανέ, παγκοσμιοποίηση. Το NBA, ναι, το οποίο δεν υπάρχει στις ομοσπονδίες, είναι μια επαγγελματική λίγα.
0: Κάτω από την ομπρέλα.
1: Συνειδητοποιεί ότι υπάρχει έδαφος, ούτως ή άλλως πλέον το NBA μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 120 ξένους. Ναι. Δεν είναι αμερικανικό πλέον το πρωτάθλημα, ναι, του NBA, είναι παγκόσμιο προϊόν. Θέλει να βάλει και το ένα πόδι του από την πλευρά του Ατλαντικού, την από εδώ. Απλό είναι, κάνει διάφορες απόπειρες. Σου θυμίζω ότι κανένα δύο μάρες το χρόνο γίνονται στο Λονδίνο. Προσπαθεί να ανοίξει αυτές τις αγορές. Βλέπει έσοδο, βλέπει ενδιαφέρον και θέλει προφανώς να το εκμεταλλευτεί. Οι κουβέντες με την Euroleague δεν είναι καινούργιες. Έγιναν και σε προηγούμενο χρόνο και δεν οδήγησαν πουθενά. Εξού και το γεγονός ότι κάποια στιγμή πήγε να διαχωριστεί η ιδέα του NBA Europe. Δηλαδή, Ελλάδα του να φτιάξω εγώ ένα δικό μου προϊόν. Και δεν χρειάζεται να παίζετε εσείς.
0: Πέρσι, προχώρησε όμως.
1: Πέρσι που τελειώναν συμβόλαια, υπήρχαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, περίμενε πολλοί κόσμο να δηλαδή θα κάνει Real Madrid, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο brand από όλους. Η οποία σημειωτών υπέγραψε δεκαετές με την Euroleague. Κατάλαβα ότι δεν σπάει το NBA αυτό που έχει η Euroleague. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κάτι φοβερό απαραίτητα. Και έκανε μια επίσημη πρόταση, γιατί είναι τόσο μεγάλο, πώς το λένε, προϊόν, που σου λέει: εδώ, σε πάρω εγώ και σε κάνω δικό μου. Απλό είναι, αφού δεν θέλετε να τα βρούμε. Μπορώ να σε εξαγοράσω. Είναι κλασική διαδικασία αμερικανικού καπιταλισμού.
0: Αυτό τι συνεπάγεται, θα μπερδευτεί το NBA με την Ευρωλίγκα?
1: Αυτό
0: ήταν
1: σημαίνει...
0: δύο ξεχωριστά προϊόντα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι προχωρά αυτό, γιατί η Ευρωλίγκα ανήκει στους μετόχους της.
0: Ναι,
1: οι μέτοχοι είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Οι ομάδες έχουν λόγο σε όλο αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει όντως, τότε αυτομάτως το NBA θα βάλει τους κανόνες του και θα προσπαθήσει να φτιάξει με τη δική του ματιά αυτό που εμείς σήμερα κωδικοποιημένα λέμε Ευρωλίγκα. Και η οποία ματιά του NBA, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μας βολεύει και καθόλου. Γιατί το NBA το βλέπει ως έσοδο και θέλει να ενεργοποιήσει μεγάλες αγορές. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμείς έχουμε τις ομαδάρες μας, αυτό, είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι κλπ. Σε πέντε χώρες παίζεται, αγαπητέ.
0: Σε
1: πέντε χώρες παίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει αυτό το NBA. Το NBA θέλει ενεργό το Βερολίνο, θέλει ενεργό το Παρίσι, θέλει ενεργό το, όπως το λένε, το Λονδίνο, θέλει τις μεγάλες πρωτεύουσες, θέλει τα ιστορικά μπραντ. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, ας πούμε, θα ήταν θετικό του να έχει τρεις ομάδες από την Ελλάδα. Και στο λέω αυτό γιατί. Γιατί συζητάμε ότι από το χρόνο μέσω EuroCup ή το PAOK ή το Άρης μπορεί να προσθεθεί και αυτός. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολη θα είναι αυτή η διαδικασία. Ξέρω ότι το μεγαλύτερο και φωτεινότερο τσίρκο αθλητικό του κόσμου, το NBA, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία και λέει κάτι θέλω να το κάνω, συνήθως το καταφέρει.
0: Δεν είναι όμως ξεκάθαρο ότι θα είναι άλλο προϊόν η Ευρωλίγκα και άλλο το NBA.
1: Γιατί να είναι. Τι εννοείς, να παίξουν οι ομάδες του NBA με τις ομάδες της Ευρώπης?
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα. Θα προσπαθήσει να φτιάξει. Επειδή οι Αμερικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε όλα. Προσπαθούν το μπάσκετ να το κρατήσουν δικό τους. Είδες τι κάνανε με τα κολέγια. Πριν από 5 χρόνια, εάν τολμούσε κάποιος να έχει μια χορηγία σε έναν αθλητή για να τον ψήσει να πάει στο κολέγιο του, του κλείνανε το μαγαζί, μου λέει ο λόγος. Δηλαδή, τιμωρούνταν η ομάδα, τιμωρούνταν το πανεπιστήμιο κλπ. Τώρα τα πανεπιστήμια δίνουν 2 και 3 εκατομμύρια συμβόλαια για να δελεάσουν τους παίκτες. Γιατί? Για να έχουν εκείνοι τους παίκτες να προκύπτουν αμερικανικά. Να υπάρχει το draft, να μπορεί το NBA να λέει ότι αυτό το προϊόν είναι δικό μου. Όχι να γεννιέται ο Γιάννης στην Αθήνα και να έρχεται 20 χρονών ή ο Ντόνσιτ στη Λουμπιάνα. Θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο. Βλέπουν το έσοδο. Το έχουμε ξανασυζητήσει δυο μας. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί σοβαροί σε αυτό που λέμε sports business, έχουν κατανοήσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο προϊόν και ένα μεγάλο κοινό το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες. Πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο. Οι μισοί Αμερικανοί επιχειρηματίες έχουν αγοράσει ομάδες. Άρα λοιπόν κάνουν και αυτό το άνοιγμα στο μπάσκετ. Μακάρι να γίνει, δεν ξέρω να σου πω. Θα είναι σίγουρα επαγγελματικό, θα είναι σίγουρα NBA και αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Μπορεί και να απαιτήσουν να μην παίζουν στα εθνικά πρωταθλήματα.
1: Και αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη. Γιατί σου λέει, αν εγώ κάνω μια κλειστή λίγα και σε καλύπτω οικονομικά, το NBA θα πληρώνει. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή
0: και
1: να έχει.
0: Πληρώνει και καλά, έτσι.
1: Μα είσαι, αν δεις το salary cap, που είναι ένας δείκτης το τι παίρνανε οι παίκτες πριν από 15 χρόνια και το τι παίρνουν σήμερα, θα καταλάβεις ότι είναι σε άνθηση. Είναι 220 χώρες που έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θέλει να εκμεταλλευτεί τον brand του και να κάνει μια κίνηση επέκτασης. Η σωστή κατεύθυνση είναι η Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Η ιδέα του προφανώς θα είναι τσεκαρισμένη και ξανά τσεκαρισμένη για να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι θέλουν να το κάνουν. Το ότι κάνανε πρόταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε τυχαία.
0: Πήγε με δούριο ύπο να πάρει την Ευρωλίγα μέσω των ομάδων, είδε ότι δεν.
1: Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά η Ευρώπη. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικανοί. Αυτό δεν τους κάνει. Δεν μπορεί η Ινδιάνα να έχει δύο ομάδες, σου λέει. Δεν μπορεί ο ΑΚΑ ΣΕΒ να είναι 5 χιλιόμετρα και εσύ να έχει δύο ομάδες, την πρώτη και τη δεύτερη καλύτερη, ξέρω εγώ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με έναν τρόπο να πιάσουμε όλη την Ευρώπη. Πάρε μια ομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πάρε μια ομάδα στην Αθήνα. Πάρε μια ομάδα, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι. Δεν μπορεί να είναι Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας στο ίδιο γήπεδο. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία τους το κάνει πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, οι ομάδες που είναι εδώ είναι σαν να λέμε τι τώρα. Δηλαδή, πάρε τον Παναθηναϊκό, πάρε τον Πασπού ή τον Ολυμπιακό. Θα δεχόσουν μια τέτοια κουβέντα. Θα μπορούσες να αποδεχτείς ότι δεν θα παίζεις πια στην Ευρωλίγκα. Γιατί το NBA θέλει μια ομάδα, ξέρω εγώ, της Αθήνας και όχι δύο.
0: Κάποιοι θα δεχτούν πάντως.
1: Μα αν σε εξαγοράσει.
0: Αν σε εξαγοράσει.
1: Προφανώς το αποδέχεσαι.
0: Ναι, θα βάλεις και εσύ τους όρους σου, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ είμαι Ευρωλίγκα, εγώ και εσύ είμαστε μέτοχοι. Και έρχεται ο Δημακόπουλος και λέει: σας αγοράζω. Δεν θα πούμε.
1: Δεν θα πούμε πόσα.
0: Ναι, πόσα πρώτα.
1: Πόσα.
0: Ναι, δεύτερον. Εγώ με το Δελή θέλω να παίζω στο ίδιο πρωτάθλημα. Όχι, θα πει: δεν θα παίζει στο ίδιο πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε δουλειά.
1: Ναι, προφανώς θα υπάρξουν μια συνομιλία, φαντάζομαι, για να φτάσει σε μια συμφωνία.
0: Άλλο Ευρώπη, άλλο Αμερική.
1: Από διάφορα.
0: Και πρέπει και το NBA να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ευρώπης.
1: Ναι. Είναι αστείο το έσοδο της EuroLeague πάντως.
0: Είναι
1: αστείο. Και όσο το έσοδο μπαίνει τόσο χαμηλά και πηγαίνουμε στο Ντουμπάι και κάνουμε βόλτες, δηλαδή να καταλάβεις τώρα τι σημαίνει EuroLeague. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα ευρωπαϊκό Super Cup. Okay. Ποιο ήταν το κριτήριο πρόκρισης? Κανείς δεν ξέρει. Πήγε. Το ζευγάρι του τελικού της EuroLeague το περσινό. Ήταν εκεί η Φενέρη που συμπτωματικά έπαιξε και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, τον πρώτο, στο ΆΚΑ. Και γιατί εμείς το πληρώσαμε και θα το πάρουμε, ήταν εδώ και το Ντουμπάι. Γιατί έτσι, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα κοινό στο Ντουμπάι. Μην το πεις Super Cup, πες το κάτι άλλο. Θες σε προϋποθέσεις που να μπορεί μια ομάδα να τις πιάσει και να μπορείς να κάνεις ό,τι τουρνουά θες. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται για ένα έσοδο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το κρατάει πολύ χαμηλά.
0: Και ψάχνουμε
1: το
0: για
1: επίπεδο της EuroLeague, αναζητώντας χρήματα.
0: Μα το
1: να
0: έχει.
1: Λοιπόν με το NBA είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έτσι και αλλιώς είναι ερασιτεχνική η EuroLeague στα θέματα οργάνωσης. Όταν άλλος παίζει Τρίτη, άλλος Τετάρτη, οι τελευταίες αγωνιστικές δεν γίνονται την ίδια ώρα. Όταν δεν συνδυάζει τα παιχνίδια ώστε
1: να τα λέγαμε. Πριν βγει αυτή η πρόταση, λέγαμε ότι πάνω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό την ίδια ώρα, ότι έπαιξε το πρώτο μάτς του ο Μπράντοβιτς αδιάφορο με την Παρί και την ίδια ώρα έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Όλο αυτό το πράγμα έχει τη σημασία του. Καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον. Καλό είναι να φαίνεται ότι, πώς να το πω, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι σκέφτονται προς μια κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, εάν μπεις σε ένα τέτοιο χορό, να ξέρεις ότι μπορεί τα βήματα να μην τα γνωρίζεις.
0: Μπορεί άρα, και λοιπόν, να ζαλιστείς και να πέσεις κάτω.
1: Ναι, και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή σωστή είναι και η παρατήρηση η δική σου, ότι και με τα εθνικά πρωταθλήματα τι θα γίνει. Πότε θα παίζουνε και γιατί να παίζουνε. Και ποιο θα είναι το κριτήριο. Και εγώ λοιπόν που είμαι ο ΠΑΟΚ τώρα και βάζω λεφτά, αν δεν με βάλεις εσύ στη.
0: Γιατί να βάλω λεφτά.
1: Γιατί να βάλω λεφτά. Ναι. Να παίζω με ποιον.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν,
0: εδώ λέει ότι στο Κόμο θα γίνει το meeting των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκα αρχές Οκτωβρίου. Και εκεί θα συζητήσουν την απόφαση, θα ψηφίσουν για την πρόταση του NBA, αν θα προχωρήσει ή όχι. Και τα χρήματα που πέφτουν στο τραπέζι είναι τρελά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πρωτομπυλόν της μεγαλύτερης απόφασης της ιστορίας σου. Το χρήμα χαλάει τον κόσμο, φίλε.
1: Το χαλάει το χρήμα τον άνθρωπο, ε. Είδες, αυτό τουλάχιστον θα μείνουμε καλοί άνθρωποι, εμείς.

0: Λοιπόν, θέλω να πούμε σιγά σιγά στην δική μας τη λογική. Μέχρι να πουλήσει η EuroLeague στο NBA θα έχουμε κάτοχο του Super Cup. Θα έχουμε τελικό, θα γίνει η απόψη στο Περιστέρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και
1: Πάου. Πάντως θα προτείνω, επειδή σε βαθύς γνώσεις του NBA, να σε βάλουν γραφείο τύπου.
0: Σε θέλω γραφείο τύπου, δεν πειράζει. Μόνο με διαφέρει.
1: Όχι,
0: αν ήταν CEO το συζητούσα.
1: CEO, εντάξει.
0: Και... λοιπόν, για πες μου λίγο για τα χθες. Ναι, είδες τα μάτσα.
1: Τα είδα, ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, ο ΠΑΟΚ έρχεται με φόρα. Πήρε και το Μαντεγιούνας από ό,τι λέει τώρα.
0: Να το πάρουμε τη σειρά. Πάρε το, να πιάσουμε τον Νωρίς πρώτα απ' όλα. Αυτό το Ολυμπιακό
1: σάκ. Εντάξει, ΑΕΚ είναι, είχε ταλαιπωρηθεί με γαστρεντερίτιδες, έπαιζε κάτι, έπαιζε χωρίς δυνάμεις. Όσο μπορούσε, κοντράρει τον Ολυμπιακό, έκανε ένα σερί, μετά μπήκε μέσα ο Μοντέρο, άλλαξε τα πράγματα. Δεν ήταν σημείο αναφορά, δεν θα είναι σημείο αναφορά σε αυτό το χτεσινό παιχνίδι και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Το βραδινό μπορεί.
0: Ναι, έχει μια νοσοκατανομία όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πω, βρίσκει τις τέσσερις ομάδες σε
1: διαφορετική
0: επίπεδα
1: προετοιμασίας.
0: Ναι, δηλαδή...
1: ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο παιχνίδια στο Super Cup, αυτό που έγινε εκεί.
0: Α, μπράβο, έκανε και μια Ευρωλίγκα, ας πούμε.
1: Ευρωλίγκα και με τρία επίσημα παιχνίδια έπαιξε με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ ήταν.
0: Σάκο, τα είπε, δεν έχουμε κάνει ούτε μια μέρα προπόνηση.
1: Ναι.
0: Και ακόμη έρχονται παίκτες. Δηλαδή και ο Ερτέλ πρέπει να έχει κάνει μια προπόνηση που ήρθε χθες. Και λείπανε και παίκτες. Άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι όταν θα είναι και δύο καλά η ΑΕΚ θα νικά τον Ολυμπιακό.
1: Όχι,
0: είναι μακριά
1: ακόμα. Διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως δεν είναι ίδιο το κριτήριο. Συμφωνώ και αυτό το μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο του Μοντέρο. Είναι και αυτό εικόνα από το μέλλον. Έχει πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να βρει έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος να μην χρειάζεται να βγει από ένα screen
1: τίποτα,
0: για να αποφασίσει.
1: Να δημιουργήσει μόνος του την ευκαιρία για να κάνει τρίποντα.
0: Στο τέλος, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, έχουμε περάσει τα χρόνια, εγώ από το Rivers δεν θυμάμαι μετά ο Ολυμπιακός να έχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή και κάποια εποχή που είχε επενδύσει σε κάτι guard τέτοιου τύπου, καλούς οργανωτές με ένα καλό shoot, δεν είχε έναν scorer.
1: Ναι.
0: Ο Rivers είναι ο τελευταίος, μιλάμε για τον David Rivers του 97 τώρα, έτσι, του πρώτου ευρωπαϊκού. Ο Μοντέρο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι χθες έκανε μια μικρή επίδειξη. Αυτή η 11 πόντη στην τελευταία περίοδο είναι εγώ θα καθαρίσω. Εγώ θα το πάρω πάνω μου.
1: Ας το πάνω μου.
0: Εγώ θα πάρω, ας πούμε, τις αποφάσεις. Μου άρεσε η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι, μου αρέσει ότι, ρε παιδί μου, λειτουργεί ως outsider, αλλά προσπαθεί να βάλει Έλληνες, προσπαθεί να παίξει.
1: Ναι, σε αυτό ναι.
0: Εχθές θέλει κότσια να σου πει δύο φορές 20 πόντους ο πρωταθλητής Ευρώπης και να μπορείς να το γυρίσεις. Γενικώς είναι μια διαδικασία η οποία. Γιατί η ΑΕΚ, παρότι έχει βάλει αρκετά χρήματα ο Μάξι Κυλούπλος, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει από πέμπτη τύχη. Δηλαδή κοιμήθηκε σε μια νύχτα Τρίτη στο ελληνικό μπάσκετ και ξύπνησε Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Από την. Από αυτό που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και
1: με
0: τον
1: κόσμο απέναντί του, μην το
0: ξεχνάς. Και έχει και αυτή την ιστορία ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή η απόφασή του να δώσει το γήπεδο
1: των Ιωσίων. Αντί 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι, δεν είναι και τζάμπα, δεν το δώσει τζάμπα.
0: Ναι, αλλά έχει ανοίξει όλη αυτή τη φασαρία με τον κόσμο και αυτά ξέρει ότι.
1: Κακό ο κόσμο, το βλέπει πολύ συναισθηματικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο βραδινό.
1: Και το δεύτερο δεν πιστεύω να είναι. Αλλιώς θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα με Ναν, με Σλούκα, με Φαλ, αν καταφέρει να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Αλλιώς θα είναι τα πράγματα.
0: Γιατί να πάρει διαβατήριο, ούτως ή άλλως.
1: Για να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε, 6 παίζουν.
0: Σωστά το λες, εχθές είχε 7, άφησε έξω τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, με βάση την εικόνα της περιφέρειάς του.
1: Άφησε τον Γκραντ.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν είχε κάποιο τραυματισμό.
1: Ναι. Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι για να μπουν αυτοί που λες, σωστά, ο Φαλ, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, πρέπει να βγουν άλλοι τρεις.
1: Έλαντε.
0: Άρα, μάνι μάνι και εκεί θα θέλει μια διεργασία. Από την άλλη, μιλάς για όλο τον αφρό του ρόστερ σε δημιουργία και εκτέλεση.
1: Mm.
0: Ο Σλούκας, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, η πάσα του Φαλ. Όλα αυτά είναι κομμάτια που θεωρητικά είχε επενδύσει πάνω τους ο Παναθηναϊκός. Εχθές είχε μια πιο αμυντική εκδοχή. Δεν ήταν καλός, καθόλου καλός δεν ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι γιατί έπαιξε δύο ανόητες άμυνες ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας τον Φρανσίσκο ελεύθερο. Δηλαδή, ειδικά την πρώτη φάση, παίρνει time out το Τρινκέρι, να αποφύγουμε το τρίποντο και βγαίνει ο Φρανσίσκο, του δίνει την μπάλα και κάνει.
0: Βγάζει πολύ ωραία ο Μπράντοβιτς τον Φρανσίσκο. Απ' την άλλη, τώρα μιλάμε για παίκτες που παίρνουν 2 και 2,5 εκατομμύρια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Μην το υποτιμάς. Δόξα και τιμή στο μεγάλο Νίκα Λάθη.
1: Ναι, φοβερός.
0: Είναι διαχρονικός, πώς να το πω. Και είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή.
1: Χωρίς λάθος.
0: Ναι,
1: ένας που κατεβάζει την μπάλα και μοιράζει assist,
0: είναι
1: έκανε
0: computer,
1: παιχνίδι χωρίς λάθος.
0: Και κοίτα τους αριθμούς του βαθιά. Δηλαδή είχε 6 assist, είχε 7 rebound, ξέρω εγώ, είχε 4 κλεψίματα. Κάνει ένα σωρό δουλειές. Ακόμα και το κομμάτι του το επιθετικό. Τα παιδί μου κάποια τρίποντα πρέπει να τα πάρει. Γιατί τον αφήνουν. Γιατί παίζουν άντερ. Είναι κομμάτι
1: τη στρατηγική. Αλλά έκανε κάτι φλότερ μετά, ρε φίλε.
0: Τρεις φορές μου χρειάστηκε όμως να πάει μέσα.
1: Και πήγε στην καρδιά τη άμυνα και του κάρφωσε.
0: Αυτό. Από την άλλη, μου έκανε φοβερή εντύπωση στο χέρι πάνω βολές. Και αυτό είναι μια επιμέρους διαδικασία.
1: Και στον ΠΑΟΚ φωνάζουν και για τις βολές 36-16.
0: Νομίζω ότι έχουν δίκιο να σου πω. Όχι, μωρέ, έπαιζε πιο μέσα πάνω. Yeah. Πήγαινε πιο μέσα. Πιο... Προσπαθούσε να στείλει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο πολύ με την περιφέρεια του. Φυσικά, όταν βάζεις ένα καλάθι στο 0 και είσαι ο Τσέντι Όσμαν και έχεις φύγει όπως έχεις φύγει. Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι η επόμενη εκδοχή του δεν χώρεσε τον Τζόντι Όσμαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βγήκε με αφορμή τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με καλάθι του Όσμαν. Βγήκαν δημοσιεύματα στην Τουρκία που ναι, μεν λένε ότι τα λεφτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, μίλησε ο Μπράντοβιτς με τον Όσμαν, του έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει πάρα πολύ, δεν θα παίρνει το χρόνο που έπαιρνε μέχρι τώρα με τον Αταμάν. Και αυτός άρχισε να το σκέφτεται. Ήρθαν και τα 3 εκατομμύρια.
0: Δεν του χωρούσαν, μωρόλοι. Δεν χωράνε.
1: Δεν χωράνε.
0: Ο Ντέιβις πρέπει να παίξει στο 3 και στο 4. Ο Μπόνκα τον ήθελε γιατί θεωρεί ο Μπράντοβιτς από τον τρόπο που έχει κινηθεί με τα γραφικά, νιώθει ότι η ομάδα του είχε μεγάλα θέματα ανασταλτικά. Δηλαδή στο πίσω κομμάτι του γηπέδου. Προσπάθησε να προσθέσει παίκτες με ικανότητα αμυντική. Το Μπόνκα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ή τον Μπαντιό στην περιφέρεια. Δεν μπορούσε να έχει και τρίτο πρωτοβιολί.
1: Ναι, αλλά έδειξε...
0: Θα πάει με τον Ντέιβις και τον Αν. Ναι, δεν μπορούσε να έχει άλλο.
1: Ξέρεις τι έδειξε χθες ο Παναθηναϊκός? Δεν έχει πεντάρι.
0: Ναι, δεν θα το πω έτσι. Εγώ θα το πω αλλιώς. Γιατί έχει, μάλιστα, ξέρει την τελευταία φάση, δεν πιάνει την μπάλα ο Λεσόρ.
1: Μα έκανε ανοησία ο Λεσόρ και ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που δείξαν για το rebound. Και αντί να την κατεβάσει με δύο χέρια, τη έδειξε ένα σκαμπίλι.
0: Στέφανε, έχει περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ο συγκεκριμένος.
1: Φίλε, έχει περάσει, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα πεντάρι που να στηρίζεται πάνω του.
0: Έχει πάρει
1: δεν ο Λεσόρ.
0: Έχει πάρει ένα. Εγώ θα σου πω ότι είναι back to back τα παιχνίδια. Είναι back to back τα παιχνίδια.
1: Του Φάλ έχουμε να το δούμε ένα χρόνο, φίλε.
0: Ο Λεσόρ, ναι, και αυτό ισχύει, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Λεσόρ είναι κάποιος ο οποίος είναι δύσκολο να παίζει Πέμπτη Σάββατο. Και να παίζει και τόσο πολύ και να έχει τόσο μεγάλη απέτηση από εκείνον. Σε αυτή τη φάση μπορεί σε δύο μήνες, σε τρεις να είναι αλλιώς. Είναι η Κωνσταντίνα Πλαστήρα στην πόρτα. Αν χτυπήσει δύο φορές δεν είναι ο ταχυδρόμος. Η Κωνσταντίνα είναι, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Ράφερφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμη τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα και όχι αλαζονία. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, όσο και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Από σήμερα και έως την 5η-1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρά 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 84 για μπάσκετ. Το ξεκινήσαμε από NBA Europe και Euroleague. Το πιάσαμε σε Super Cup. Φτάσαμε κάπου εδώ, κάπου κολλάει. Ανδρέας Χανιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πώς σου φάνηκαν τα μαντάτα και όλη αυτή η διαδικασία που έρχεται αρχές Οκτώβρη στη λίμνη του Κόμο, λέει, θα συγκεντρωθούν οι ιδιοκτήτες για να συζητήσουν την πρόταση του NBA?
1: Ναι, πράγματι, στις 5 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να βρίσκονται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη, όχι δια αντιπροσώπων, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάποιες, στις περισσότερες των συνελεύσεων. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση θα συζητηθεί εκτενώς η πρόταση που υπάρχει από το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας. Μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχουν επαφές, ξέρουμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Στην αρχή πρωτόλια, στη συνέχεια άρχισε το NBA να διερευνά την αγορά, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους Αμερικανούς, και φαίνεται τώρα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των συζητήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει και συμφωνία, διότι είναι το οικονομικό στη μέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διευθύντες της Ευρωλίγκας έχουν αποτιμήσει περίπου στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ την αξία της διοργάνωσης. Ένα όχι τόσο ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Πώς το είπες, 3,2 δις.
1: Δις ευρώ, ναι.
0: Να. Θα σου πω ότι οι Lakers πουλήθηκαν 10 και μετά 12. Για να καταλάβεις, ναι, περίπου το σχήμα πώς είναι. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ναι, πράγματι, και υπάρχουν και άλλα νούμερα τα οποία πωλήθηκαν οι Mavericks και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά όμως, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο συζητείται από το NBA. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική πρόταση από την πλευρά των Αμερικανών και πώς θα την αξιολογήσουν οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας.
0: Ανδρέα, οι Αμερικανοί προφανώς και έχουν και το χρήμα και τον τρόπο και θα το κάνουν και μια χαρά πετυχημένα για να το πάρουν στα χέρια τους. Οι μέτοχοι είναι σε θέση να αποδεχθούν το προφανές ότι αφενός μεν δεν θα είναι δικό τους, αφετέρου ότι όλο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Παράδειγμα, είπε ο Στέφανος πριν, ναι, να μην παίζουν στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ή κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να έχουν δύο ομάδες, παιδί μου, στην Αττική ή τρεις ομάδες στην Ελλάδα, γιατί η διεύρυνση του NBA, η Europe, θα θέλει να έχει άλλου τύπου γεωγραφικά κριτήρια. Ή ακόμα και οι συμπεριφορές, ακόμη και τα παράπονα, ακόμη και όλο αυτό.
2: Και οι ποινές.
0: Υπάρχει, ναι, ένας άλλος κώδικας γενικός του NBA, ο οποίος δεν θα είναι εύκολο να συνδυαστεί με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι, γι' αυτό δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πήραμε τα χρήματα και εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι όλο το πακέτο της προσφοράς που υπάρχει, διότι είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί του NBA προσεγγίζουν το project με όρους αγοράς, με όρους αγοραστικής δύναμης του κοινού, με παρθένες αγορές που ενδεχομένως έχουν ανακαλύψει, υπάρχουν και προσπαθούν να διεισδύσουν η Αγγλία, η Γερμανία, το Παρίσι. Είναι μόνο δηλαδή οι ομάδες τρίλη της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και ούτω καθεξής. Είναι οι αγορές στις οποίες θα απευθυνθεί το νέο project. Και αυτό πράγματι ίσως να σημαίνει ότι ενδεχομένως να θέλουν μία ομάδα από την Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχουν 10 είναι οι μέτοχοι της EuroLeague. Οι μέτοχοι, οι ομάδες που έχουν μετοχές της EuroLeague είναι 10, έτσι δεν είναι? Και ανάμεσα τους είναι και η Τσεσεκά, να θυμίσω. Και εκεί, ναι, θα έχουμε, ναι, ένα ενδιαφέρον. Το τι θα συζητήσουν, ας πούμε, με την Τσεσεκά.
1: Εάν η Τσεσεκά, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται, από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, να είμαστε ακριβείς, να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Είναι η Μόσχα όμως. Είναι και γεωγραφικά και οικονομικά τα κριτήρια εδώ. Μπορεί να έχουμε δύο περιφέρειες, τη Δυτική και την Ανατολική, όπως είναι στο NBA. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν οι ομάδες και σίγουρα εκείνη και η FIBA στη μέση, η οποία έχει τον BCL, προσπαθεί να προσετεριστεί, να πάρει δυναμική από το NBA τεράστια φυσικά, τούρμπο δυναμική, για τον Basketball Champions League, μια διοργάνωση η οποία δεν μπορεί να φτάσει κακά τα ψέματα τη λάμψη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωλίγκας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και η FIBA η οποία έχει λόγο τις συζητήσεις.
0: Να, είναι 13 οι ομάδες, τώρα το έχω μπροστά μου, και αν το δεις και λίγο γεωγραφικά θα καταλάβουμε τι συζητάμε. Είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια από την Ισπανία, είναι η Φενέρ και η Εφές από την Κωνσταντινούπολη για την Τουρκία, είναι η Μακάμπι, η οποία δεν έχει έδρα να σας θυμίσω, όπως δεν έχει και η Χάποελ έδρα, αλλά δεν είναι μέτοχος, είναι το Μιλάνο, η Αρμάνι. Είναι το Κάουνας της Αλγύρης, η Μπάγερ Μονάχου, η Βιλερμπάν και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία είναι εδώ αλλά δεν παίζει εδώ και χρόνια λόγω της ιστορίας με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο εύκολο θα είναι να τα βρουν. Καταλαβαίνω ότι αν πει σε κάποιον 3 δισεκατομμύρια.
2: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Ίσως να χρειαστεί να. Πώς να σου πω. Να γίνουν συγχωνεύσεις. Ίσως να χρειαστεί και εδώ δεν ξέρω.
2: Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
2: Τι συγχωνεύσεις θα γίνει.
0: Η Εφές με τη Φενέρα.
2: Σιγά μην.
0: Γιατί ποια είναι η Εφές, δηλαδή ιστορικά τι έχει.
2: Εντάξει, ιστορικά δεν έχει.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να προκύψουν πράγματα. Από την άλλη, μια λεπτομέρεια ακόμα. Αμερικανοί είναι ιδιοκτήτες των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων στο ποδόσφαιρο πια.
2: Θα δούμε τη Manchester City.
0: Δηλαδή ο Χένρι που έχει τη Liverpool και έχει και τους Red Sox, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει μια ομάδα. Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης της...
1: Αυτό ακριβώς πάει να γίνει. Να υπάρχουν επενδυτές, κυρίως Αμερικανοί, οι οποίοι θα φτιάξουν μια ομάδα στο Manchester ή στο Λονδίνο, μια ομάδα στο Βερολίνο, μια ομάδα στο Παρίσι. Όχι, δεν θα είναι απαραίτητα η Παρί που ήδη υπάρχει.
2: Όχι, όχι.
0: Η Παρί σε Ζερμέν έχει πει: αν υπάρξει NBA Europe, εγώ θα παίξω.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι η Παρί σε Ζερμέν, μια άλλη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Όμως εδώ υπάρχουν διασυγχώνευση. Ποιος θα πείσει λοιπόν τους οπαδούς της Φενέρμπαχτε και της Εφές να γίνουν μια ομάδα. Δηλαδή και του Παναθηναϊκού, να μην το πάμε στην. Να μην
2: κρυβόμαστε.
1: Αν ζητήσουν μια ομάδα από από την Ελλάδα. Ποια ομάδα θα παίξει.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου.
1: Λέγαμε. Ο Ολυμπιακός, είναι ο τελευταίος πρωταθλητής Ευρώπης και έχει και σίγουρα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ποιο θα είναι το κριτήριο. Οι φιλαθλητές θα πηγαίνουν αγκαλιά στο γήπεδο να βλέπουν μπάσκετ και να τρώνε popcorn και να πίνουν κοκακόλα ή κάποιο άλλο αναψυκτικό.
2: Οι θύρες, τι θα γίνουν οι θύρες.
0: Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Ο Πάο και ο Άρης, σας λέω, έχουν βάλει χρήματα αυτή τη στιγμή. Έχουν μια επένδυση. Ψάχνουν και αυτοί να μπουν στο EuroLeague. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Πάο και ο Άρης να είναι μαζί στην NBA EuroLeague, ας πούμε. Δεν θα γίνονται αποδεκτά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι δύο θεωρούνται καλύτερες ομάδες των τελευταίων 30-40 χρόνων. Σε γενικές γραμμές όμως τα κριτήρια είναι γεωγραφικά. Ξέρετε πώς χτίζουν οι Αμερικανοί αθλητισμό. Κάνουν μια προκήρυξη. Σου λέει φτιάχνω NBA EuroLeague. Θέλω 15 ομάδες. Οι 15 ομάδες αυτές θα έχουν σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη. Αφήστε τις χώρες. Για κάθε έναν ενδιαφερόμενο, θέλω να μπορεί να μου βάλει αυτά τα χρήματα, να μου δώσει αυτό το γήπεδο και αυτές τις εγγυήσεις ότι θα έχει έναν franchise player, ας πούμε, ένα superstar. Έτσι ξεκινάει και γίνεται πλειοδοσία.
1: Και αυτή είναι η οικονομοτεχνική μελέτη της αγοραστικής δύναμης στην πόλη και την περιφέρειά της.
0: Ναι, αυτό λοιπόν.
1: Θα υπάρχει. Ναι. Χρήμα να ανατροφοδοτήσει και να, τροφοδοτήσει και να επιβιώσει το εγχείρημα.
0: Το τοπικιστικό τους οι Αμερικανοί το βγάζουν στα κολέγια. Δεν είναι. Οι μοναδικές αγορές που δέχτηκε το NBA να έχει δεύτερη ομάδα είναι η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Δεν δέχεται να παίξεις. Δεν έχει σημασία ούτε ο πληθυσμός ούτε το ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι Clippers και οι Lakers, okay. Υπάρχουν οι Knicks και υπάρχει και το Brooklyn, ας πούμε, που έχει αλλάξει και 10 ονομασίες. Δεν δέχεται στις υπόλοιπες πόλεις να φτιάξει δεύτερη ομάδα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχει εδώ και 3 χρόνια περίπου συζήτηση να δημιουργηθεί ομάδα στο Las Vegas. Ναι. Ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και το Las Vegas είναι, δεν μπορεί να πεις ότι είναι και μια υποβαθμισμένη περιοχή οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τη δική της μαύρη οικονομία, άσπρη οικονομία, μια οικονομία η οποία είναι ανθυρή και μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη μιας ομάδας. Ακόμα δεν υπάρχει όμως η ομάδα της.
0: Και αποδεδειγμένα, παιδιά, δεν δέχεται το NBA κουβέντα για τίποτα. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ο οποίος τον πιάσανε στην Αμερική, στους Clippers, την ξέρετε την ιστορία, φαντάζομαι, σε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν ήταν καν νόμιμη η παρακολούθηση, να λέει διάφορα σε βάρος του Magic Johnson. Δεν, υπάρχει μια φοβερή ιστορία, την ξέρετε την ιστορία του Clippers, δεν χρειάζεται να τη λέω. Του πήραν την ομάδα. Του πήραν την ομάδα, δεν είναι αυτό. Ναι, σε εξαγοράζω. Πόσα έδωσες, τόσα, ναι, ωραία, πάρε και τόσα παραπάνω και φύγε. Και θα βρω εγώ άλλον επενδυτή. Δεν είναι ακριβώς κοντά στα μέτρα τα δικά μας τα ευρωπαϊκά. Είναι ωραίο το ενδιαφέρον. Είναι η απόδειξη ότι η EuroLeague έχει δυνατότητες τις οποίες δεν έχει αξιοποιήσει. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοδήποτε επίπεδο τέτοιο συνεργασίας.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλο το πακέτο της πρότασης που θα καταδεθεί και το οποίο θα συζητήσουν οι ιδιοκτήτες. Είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πολλοί θα χάσουν και τις ομάδες τους ενδεχομένως και θα χαθεί και το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να συνηγορήσει και η FIBA και οι τοπικές ομοσπονδίες και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, είναι ανακατεμένο. Είναι σαν την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Που ήταν ανακατεμένη, αλλά στο τέλος την πήρε ο Όσμαν
2: έκανε το,
0: και έκανε αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω τώρα.
2: Ο Λεσόρ έκανε το μαγικό.
1: Μάθα από το Λεσόρ. Ο Λεσόρ αντί να κατεβάσει το rebound και απλώς να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του, δεν είχε αίσθηση ούτε της φάσης, ούτε του χρόνου της φάσης, ούτε του χρόνου που απέμενε και έδωσε ένα σκαμπίλι και έβγαλε την μπάλα έξω. Αντί να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του.
2: Και ήταν τρεις παίκτες Παναθηναϊκού που διεκδικούσαν το rebound, έτσι. Δεν υπήρχε παίκτη στην
1: Πάο. Ήταν η μπάλα στα χέρια του. Ναι. Δεν είχε γίνει την μπλοκάουτ σωστά από το Γάλλο. Περίμενε απλώς. Έχει πηδήσει σε λάθος χρόνο γιατί αναπήδησε η μπάλα και περίμενε αυτός κάπου αλλού την μπάλα. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί στο πλάσμα του δευτερολέπτου θα περίμενε καλύτερη αντίδραση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Πάο δεν άξιζε την νίκη. Ήταν κλάσεις καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λόγω των προσωπικότητων που είχε κυρίως του Φρανσίσκο πήγε να κλέψει το παιχνίδι και.
2: Και χάθηκες.
1: Πολύ πολύ μεγάλο φύτο από έναν τεράστιο παίκτη, πάρα πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Πιστεύεις το μπορεί κάποιος να σκέφτηκε χθες βράδυ ότι ρε παιδί μου μπας και έγινε λάθος στην περίπτωση του Όσμαν? Το λέω γιατί ο Όσμαν τώρα είναι πραγματικά top 10 στο EuroLeague. Επέλεξε ο Παναθηναϊκός να μην έχει τρίτο πρώτο βιολί, το έλεγα πριν στο Στέφανο. Είναι δύσκολη απόφαση.
1: Πολλά βιολιά μαζεύτηκαν, κανένα δεν υπάρχει και τι θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές και πολύ σημαντικές απουσίες. Παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Ο Σλούκας, ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Δεν τους έχει για λόγους εξωαγωνιστικούς επειδή είναι τραυματίες. Και συνεπώς ο Παναθηναϊκός στη φάση που βρίσκεται τώρα της ανοικοδόμησης και των σκαμπανεβασμάτων και των κενών στην απόδοση προσπαθεί είτε και μέσω ατομικής ενέργειας είτε μέσω συνεργασιών να πάρει τα παιχνίδια. Αυτό δεν τον βοήθησε εχθές, διότι από την αρχή φαινόταν ότι ήταν σε πνευματικά επέκτες του εκτός παιχνιδιού, ξέρανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ ανταγωνιστικός, το είχαν δει στο μάτι του Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό μεν, αλλά ήταν εμφανές ότι υπήρχε σοβαρό κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ είχε ετοιμαστεί πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένος και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Κυνηγούσε σε όλο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και στο τέλος η θεία δίκη ήταν αυτή, η δίκη του αθλητισμού δηλαδή, να κερδίσει ο πιο ικανός το παιχνίδι.
0: Ναι. Να δούμε τώρα. Έχει ανοίξει ένα θεματάκι με το Χουάντσο, λέει, για τον τραυματισμό. Υπάρχει και μια μεταγραφική ιστορία με τον Μοντεγιούνας, είπες, και τον ΠΑΟΚ.
2: Μοντεγιούνας, ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το πρωί έκανε εξετάσεις ο Χουάντσο Ναγκόμες στους προσαγωγούς. Έχει έναν μυϊκό σπασμό, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Βιλερμπάν και θα δουν στο ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τετάρτη Παρασκευή είναι τα παιχνίδια. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας θα μπορούμε να πούμε ότι είναι παίκτης του ΠΑΟ και είναι στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για την υπογραφή, την ανταλλαγή των συμβολέων των εγγράφων για να αποκτηθεί ο παίκτης κυρίως για την Ευρώπη. Κυρίως για την Ευρώπη, αλλά φυσικά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε, αλλά λόγω της εξάδας της επιλογής των 6 παικτών θα παίζει κυρίως στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα πες μου και λίγο για το απόψινό. Θεωρείς ότι ένα-δύο θαύματα σε ένα 24ωρο χωράνε?
1: Με τον ΠΑΟΚ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, διότι είναι μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, έχει σπαταλήσει πολλή ενέργεια, είναι αλήθεια, για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως, απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερές αρχές, έχει δομημένο παιχνίδι, όπως ξέρουμε από πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά και από τον ΠΑΟΚ, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. η αρχή του παιχνιδιού, εάν δηλαδή ο ΠΑΟΚ καταφέρει και μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, εκεί θα δηλαδή και πάρει και ψυχολογική ανάταση, ίσως να δούμε παιχνίδι διαφορετικά, και αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα δύσκολα
3: και
1: το παιχνίδι.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω, και μπορεί και εύκολα.
0: Έχει από την αρχή της χρονιάς, παρότι και εκείνος έχει τραυματισμός, να ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει, έχει την τιμωρία του Τζόνς κλπ. Επειδή διαβάζει και απλά 90 πόντους Ολυμπιακός στο πρώτο
3: ναι.
0: Δηλαδή και σε ναι. Μάτς που δεν είναι καλός, το πάει σβηστά στο 90 πανεύκολα. Δηλαδή αυτό είναι το επιθετικό ταλέντο.
1: Είναι παγίδα το χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ έχει παίξει με 4 μόλις ξένους και τη δείπουν.
3: Και οι γαστρεντερίτιδες με ταλαιπώρησαν και όλα αυτά.
1: Δείπουν πολλά κομμάτια στην προετοιμασία της. Είναι λίγο παγίδα, μήπως είναι πώς το λέμε, πλασματική εικόνα. Παρόλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει και στα προηγούμενα μάτς.
0: Μα αυτό θα μας πει, 4 παιχνίδια και τα 2 Super Cup και η πρεμιέρα του στην EuroLeague. Το 90 το έχει ψωμοτήρι πια.
1: Όλα μάτς Ευρωλίγκας όπου ήταν πάρα πολύ καλός. Ακόμα και στο μάτς που έχασε με την Real. Τέλος κρίθηκε, εντάξει, δύο αποφάσεις, δύο λεπτομέρειες. Αλλά η συνολική του εικόνα είναι ότι είναι πολύ πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, Ανδρέας Χανιάς, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: να είμαι πρωθυπουργός, θέλω να ξέρεις. Γιατί αν έπρεπε να ήμουν πρωθυπουργός και να κάνω έναν σχηματισμό, θα είχα ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό. Υπουργείο δηλαδή μπροστά στο φάκελο του Υπουργείου Τουρισμού, στο τουρισμό, θα είχα δύο πολύ γερές υποψηφιότητες και δεν θα ήξερα ποια να επιλέξω.
1: Θα σε διευκολύνω. 6 μήνες εγώ, 6 μήνες ο νοικοκύρης.
0: Τι εννοείς?
1: 6 μήνες εγώ υπουργός τουρισμού, αναπληρωτής ο νοικοκύρης.
0: Τι θα είναι, Super League, η κυβέρνηση, ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
1: Εξάμεινο.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό τώρα, δηλαδή, γιατί ένιωσες την ανάγκη να πάρεις.
1: Γιατί πάω και βλέπω, ρε παιδί.
0: 6 μήνες υπουργείο.
1: Εντάξει, και ο νοικοκύρης είναι άξιος. Εσύ τον βλέπω όπου βλέπω να γίνεται κάτι, ο νοικοκύρης τραβάει ένα βίντεο με το κινητό του εκεί πέρα. Τώρα τον είδα στην πλατεία στο Augsburg, τραβούσε βίντεο. Με κοντομάνικο.
0: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γιώργο νοικοκύρης από το Augsburg. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι.
0: Εδώ, ένα σχηματισμό
2: έτσι. Καλοκαιρινό Augsburg, μιλάμε τώρα για ζέστη, 25 βαθμούς έχει. Έχουν βγει όλοι οι Γερμανοί έξω από τα σαλιγκάρια. Με τον ήλιο, εμείς έχουμε σκάσει με τα κοντομάνικα. Από χτες είναι ο καρός.
0: Τους πήγατε Ελλάδα,
2: Εκπληκτικός, ναι, όντως, αυτή είναι αλήθεια. Όσο και αυτό που λέγατε, γιατί σας ακούω αρκετή ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν συγκρινόμαστε.
0: Καλό γούστο.
2: Στέφανε, δεν συγκρινόμαστε. Δεν
1: είναι ούτε καν
2: να ρωτήσει. Όχι εσύ είσαι πολύ μπροστά.
0: Κανονικά η αλήθεια είναι ότι το έχεις διδάξει χρόνια. Να τα λέμε και αυτά τώρα.
2: Προσπαθώ να είμαι στα βήματά σου, αλλά δεν μπορώ.
1: Είσαι μικρός ακόμη, έχεις χρόνο μπροστά. Είσαι μικρός.
0: Δέχεσαι να τον κάνουμε υφυπουργό.
1: Υφυπουργό, εντάξει.
0: Άρα όχι 6-6 μήνες. Εσύ υπουργός.
2: Υφυπουργός, ναι.
1: Και να μοιράσουμε και τις περιοχές. Αφρική δεν θέλει να πάει, είμαι σίγουρος.
0: Ποιος? Πήγε το καλοκαίρι.
1: Πήγε στο Μαρόκο ένα
0: μήνα. Όχι ένα μήνα, αλλά πήγε. Πέρασε απέναντι από την Ισπανία.
2: Ωραία ήταν, ναι, πέρσι. Γενικά όμως νομίζω ότι αυτό το τίτλο τον έχει δικαιωματικά ο Στέφανος και καλά κάνει και τον έχει, γιατί είναι ωραία ταξιδάκια.
0: Παλιά ήταν πρέσβης ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι ο Λεμονίδης, Γιώργο.
1: Κοίταξε, εγώ επέλεξα ένα σπορ, το βόλεϊ, που παίζει και στην Νότια Αμερική και στην Ιαπωνία και στην Κίνα, άρα... Πού να μας φτάσεις εσύ.
2: Είστε και λίγοι εδώ μεταξύ.
1: Είμαστε και μόνοι. Ένας, είμαστε ένας, δύο.
0: Λεμονίδης, Σημακόπουλος, Σημακόπουλος, Λεμονίδης ήταν. Εδώ και 30 χρόνια η ίδια ιστορία.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, για πες τώρα.
2: Πώς το σκεφτήκαμε,
1: δηλαδή. Εντάξει, υφυπουργός, καλώς είσαι, καλώς.
2: Πώς θα βλέπω εδώ, Κοίτα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν γύρω στους 6.000 Έλληνες στο γήπεδο. 30.000 χωράει το WWK Arena ή Augsburg Arena, τέλος πάντων, για να μην κουραζόμαστε.
0: Πού είναι το Augsburg, Γιώργο?
2: Είναι στη Βαβαρία, βόρεια Βαβαρία, σύνορα ουσιαστικά.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Η Βαβαρή γενικά, η Βαβαρή είναι πολύ σφιχτοί άνθρωποι, ναι.
2: Εδώ όμως λέει είναι το...
1: Α, είναι, το... είναι η Κορονίδα, ναι. Η Κορονίδα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι μια ώρα ουσιαστικά σχεδόν, μια ώρα και 20 λεπτά ούτε από το Μόναχο. Έχει Έλληνες αρκετούς, 2.000 μένουν εδώ μόνιμα. Και για αυτούς καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερη η συγκυρία, ότι έρχεται η εθνική εδώ. Γιατί δεν, είναι το δεν επιλέγει συχνά η Γερμανία αυτό το γήπεδο, είναι μικρό, είναι 3.000 χωράει, το οποίο είναι ουσιαστικά όσοι έχετε πάει στο Μόναχο,
1: ναι.
2: Και έχετε βγει το Bayer Arena, είναι το ίδιο πράγμα,
1: σε δηλαδή έχει
2: αυτή η πόλη στη μέση του πουθενά. Σε μικρογραφία ακριβώς, να μιλήσω. Άλλο διαφορετικό γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι, καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδάκι.
0: Μα και η Augsburg είναι μια ομάδα που είναι στην Bundesliga, δεν είναι δηλαδή ότι είναι...
2: Ναι, 15 χρόνια θυμάμαι καλά σερί.
1: Έχει και ποτάμι, και ποτάμι βλέπω εδώ, το Λεχ.
2: Έχει ποτάμια, λίμνες, τα πάντα έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο μάτς...
2: Δεν λέω στην πόλη να περνάει κάτι, αλλά γύρω γύρω υπάρχουν διάφορα.
0: Είναι το πρώτο μάτς του Κλοπ, σαν ομοσπονδιακός, στη Γερμανία. Ναι,
2: στη Γερμανία.
0: Το
2: επίσημο
0: το έκανε στην Ολλανδία. Είναι παράξενο το ότι ξεκινάς ένα τόσο μικρό γήπεδο. Νομίζω όμως, Γιώργο, ότι είναι και λιγάκι ενδεικτικό της κατάστασης. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά τώρα, εσύ τους θαυμάζεις κιόλας. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά ξέρω ότι τους υποστήριζες στα Μουντιάλ, ο Γιώργος
2: Παναγιώτα.
0: Είναι ιστορικά, είναι μια η καμπή τους σε επίπεδο εθνικά, είναι μια η καμπή τους.

0: όπως εμάς, δηλαδή που κάποιες περίοδους είχε πιο λίγο το Καραϊσκάκι, μετά τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ.
1: Εκεί δεν αποφασίζει η ΕΠΟ.
0: Οι Γερμανοί γυρνάνε.
1: Δεν αποφασίζει η ΕΠΟ. Ασχολούνται λίγο πιο σοβαρά με το ποδόσφαιρο από εμάς.
0: Ναι, γυρνάνε την εθνική τους, παίζει σε πολλές περιοχές, σε πολλά γήπεδα. Αλλά κάποια παιχνίδια τα δίνουν έτσι στο πιο καλό τους γήπεδο. Βέβαια έχουν πολλά ωραία γήπεδα, έτσι αλλιώς.
2: Ωραία, για πες μας για την Ελλάδα τώρα, αρκετά για τα γήπεδα. Τι ενδεκάδα θα δούμε, πιστεύεις?
0: Νομίζω ότι η ίδια είναι μια αλλαγή. Εκεί πιστεύω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στην ΕΝΕΦ τύπου χτες, που είπε ότι δεν κάθαμε να σκεφτώ τα επόμενα ματς. Θυμίζω την Πέμπτη παίζουμε με την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή με τη Γερμανία στην Τούμπα πάλι. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές. Προφανώς και έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδε στη Σερβία, στο Βελιγράδι, και δεν βλέπω και το λόγο να το αλλάξει. Και αυτό ουσιαστικά μας είπε και ο ίδιος. Αν υπάρξει μια αλλαγή, ίσως στην άμυνα, ίσως, θα έλεγα εγώ, ίσως στα μπακ, δεν είναι ξεκάθαρο, και θα πρέπει να δούμε στο 100% αν είναι ο Κοστούλας. Είχε ένα χτύπημα, έκανε ράματα, θυμίζω, στο Βελιγράδι.
1: Ναι, χτύπησε νωρίς και δεν τον πήραμε και χαμπάρι, εκεί κάπου στο 15.
0: Και το έβγαλε μέχρι το 60, ναι, κάτι, 65-66 που βγήκε αλλαγή, ήταν πρώτος που είχε βγει για να πει ο Ανίδης. Άντε λοιπόν, αν ο Κοστούλας πει στον Ιβάν ότι είναι okay, θα παίξει σίγουρα. Αν για κάποιο λόγο έχει κάποιες ενοχλήσεις, που είχε λίγο κάποιες ενοχλήσεις χθες μετά το τέλος της προπόνησης, τότε θα μείνει στον πάγκο, πιστεύω. Όχι εκτός.
1: Αλλάζει ο σχηματισμός, λες, με ή χωρίς Κοστούλα? Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε τρία στόπερ? Υπάρχει μια ξεκάθαρη αδυναμία. Τώρα να μου πεις, αν έχεις δει αυτή την εθνική στο Βελιγράδι και είσαι προπονητής, γιατί να την πειράξεις? Μια χαρά ήταν. Δεν παίζει με αυτό.
2: Άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία.
1: Το είπα και χθες. Χάσανε 2 στις 3 εναέριες. Υπάρχει ένα φοβερό έλλειμμα και οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί είναι κατεξοχήν δυνατοί στον αέρα και στις τιμένες και αυτά. Νομίζω ότι δεν το δοκίμασε τυχαία, Γιώργο, το καλοκαίρι στα δύο φιλικά το σχηματισμό με τα τρία στόπερ. Έχοντας στο μυαλό του Γερμανούς και Ολλανδούς θα το έκανε.
0: Προφανώς και αυτό το έκανε. Από την άλλη όμως έχει μια λογική ο Γιοβάνοβιτς, όσο μπορώ πλέον να τον ψυχολογήσω, γιατί είναι 2 χρόνια τώρα που την ακολουθώ την εθνική, που δύσκολα αλλάζει η φιλοσοφία του. Δηλαδή θέλει η εθνική να αποκτήσει μια ταυτότητα. Θέλει η εθνική να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλει να το κάνει ακόμα και σε match top, όπως είναι το απόψινό, που είναι το πιο μεγάλο και πιο δύσκολο match μετά την Αγγλία. Ίσως αυτό θα σου έλεγα και ακόμα και από την Αγγλία είναι πιο δύσκολο. Πιο παραδοσιακή δύναμη η Γερμανία από την Αγγλία.
1: Οι Άγγλοι χάνουν και μόνοι τους, το δείξανε και χθες με τους Ισπανούς, μήνες.
0: Σωστά, σωστά. Γενικά θεωρώ ότι δύσκολα θα πάει σε τριάδα, αν έκπληξε να πάει σε τριάδα. Μόνο σε φιλικά το έχει δοκιμάσει, δεν έχει παίξει κάποιο επίσημο παιχνίδι. Θα μου πει, δεν είχε τόσο δυνατό παιχνίδι ποτέ ως τώρα, σε αυτά τα 2 χρόνια. Είναι το πιο δυνατό παιχνίδι. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της, να είναι στα χειρότερά της, αλλά είναι η Γερμανία. Και είναι ένας από τους 4-5 κορυφαίους κορυφαίες ομάδες στον κόσμο.
1: Τι είναι, η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι, παιδιά, η Γερμανία ποδοσφαιρικά. Αντικειμενικά αυτό είναι. Τι είναι, να μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα πάει σε 4-2-3-1, εκτός κι αν ο Κοστούλας δεν μπορεί. Εκεί ίσως δούμε ένα τρίτο χαφ. Το δίδυμο Ζαφίρη Κουρμπέλη δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία του στο Βελιγράδι. Μάλιστα χθες πριν ξεκινήσει η προπόνηση για αρκετή ώρα τους είχε τους γιος τους και τους μίλαγε. Προφανώς δεν λέγανε πόσο ωραία περνάνε στο περάσει στο Βελιγράδι και πόσο ωραία θα περάσει το Άγκουστο. Μιλάγανε για το πώς θέλει ο προπονητής να τους δει να παίζουν και στο απόψινό ματς, φαντάζομαι, με την Γερμανία. Άρα κάπου εκεί δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη απόκληση από την 11. Τώρα ακούτε γερμανικά μέσα στο τραμ, έτσι μην παραξενευτείτε.
1: Ναι, αντικειμενικά πάντως και ο καθρέφτης των Γερμανών σε 4-2-3-1, δηλαδή με τους Ολλανδούς, ήταν και πολύ καλή. Συμπτωματικά έχουν ισοφαριστεί από το Χάπκο στο 92, κάτι τέτοιο ας πούμε. 4-2-3-1 παίζει και ο Κλοπ με τη Γερμανία. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι με ή χωρίς Κοστούλα, πάνω κάτω αυτή είναι τακτικά η προσέγγιση για να πέσει επάνω του σε όλο. Θέλω να πω, δεν έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν παίζει με 2 φορ για να πει.
0: Απλά ξέρετε, ο Κοστούλας δίνει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίχτης την ίδια λογική.
1: Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που να μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι δώρο του με την Λίμπαρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο, ο Κοστούλας σε αυτή τη θέση. Γιατί ο Κοστούλας ήταν σε τρεφόρ. Ο τρόπος που τον χρησιμοποίησε στη μια χρονιά του στον Ολυμπιακό του έδωσε και ταυτότητα και ρόλο και του έδωσε και κάτι που νομίζω ότι ο Γιοβάνοβιτς το ξετύλιξε με πολύ μεγάλη άνεση στο Βελιγράδι. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις ένα δεύτερο φόρο που να τρέχει σαν χαφ, να πιέζει.

0: σε αυτή την ένταση, να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες και να έχει αυτή την αποτελεσματικότητα πατώντας την περιοχή. Δεν είχαμε παιδιά ξαναπαίξει σαν τον Κουρκούλα. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δεν το βρίσκει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να το βρει αυτό που θέλει να αλλού. Δηλαδή και ο Ιωαννίδης που μπήκε στη θέση του δεν μπόρεσε να προσφέρει
0: ουσιαστικά
1: τίποτα σε σχέση με αυτά που είχε δώσει ο Κουρκούλας. Και ο Ιωαννίδης είναι επιθετικός. Καθαρός επιθετικός. Ήταν δύσκολο για αυτό να τραβήξει πίσω από τον Παυλίδη ή πίσω από τον Δουβίκα μετά ή στη συνέχεια που παίξανε μαζί στο τέλος. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, εάν δεν μπορεί ο Κοστούλας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και γενικά είναι ένας προπονητής που ακόμα και στις συνεργάτες του είναι λίγο δύσκολο στο να πει τις σκέψεις του. Νομίζω ότι τελευταία στιγμή και αυτός πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να αποφασίσει, εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι που το έχει αποφασίσει πολύ νωρίς. Ποιοι θα είναι οι 11, δηλαδή από την πρώτη συγκέντρωση ήξερε ότι η 11 θα είναι αυτή και περίμενε αυτά που έπαιξε το ξύλο μήπως αλλάξει κάτι στις 3 μέρες των προπονήσεων.
0: Γιατί
1: πήγε σε... Ναι.
0: Επειδή τους βλέπεις να μεγαλώνουν, είσαι 2 χρόνια μαζί τους τώρα που ταξιδεύεις. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Γιοβάνοβιτς να μαζεύει μια πιτσιρικαρία πολύ φιλόδοξη, πολύ ταλαντούχα κλπ. Μας άρεσε πολύ η προηγούμενη βόλτα στο Nations League, εξού και βρεθήκαμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Μετά τα κάναμε θάλασσα στα προκληματικά στο παγκόσμιο. Σε αυτόν τον τρίτο κύκλο πώς τους βλέπεις? Δηλαδή βλέπεις μια κατάσταση, αυτό που λέμε έχει πλέον οργανωθεί μια παρέα, είναι καλά, το νιώθουν, το καταλαβαίνουν. Οι εθνικές ομάδες, φαντάζομαι συμφωνείτε, έχουμε δει πολλά χρόνια αθλητισμό, περνάνε και από τέτοιες διαδικασίες. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ταλέντο μιας γενιάς. Αφορά και λίγο να το νιώθεις, να το καταλαβαίνεις.
2: Υπάρχουν και εθνικές ομάδες που δεν μιλούνται μεταξύ
0: τους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε σε εθνικές και περνάνε καλά. Δηλαδή να φύγω να πάω στην εθνική να περάσω καλά. Υπάρχουν άλλοι που σου λέει όχι ρε γαμώ, το πρέπει να πάω στην εθνική. Πώς το καταλαβαίνεις, Γιώργο?
1: Όσοι βλέπουμε γενικά μια παρέα καλή. Δηλαδή βλέπεις ότι όλοι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Βλέπεις ότι ακόμα και ξέρω εγώ ένα θεματοφύλακα στηρίζει τον άλλο θεματοφύλακα. Μια θέση πολύ δύσκολη για 3 παιδιά που θέλουν και ένα θα παίξει. Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη θέση.
0: Και είναι φοβερή και τρεις, όχι τίποτα άλλο.
1: Ο μέσος, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή οι τερματοφύλακες, οι επιθετικοί, γενικά είναι μια γεμάτη εθνική. Εντάξει, λογικό είναι τώρα, καταλαβαίνεις, στις πιο... το πιο παρεΐστικο κομμάτι να είναι για παράδειγμα ο Ρέτσος, ο Ντόιος, ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Μασούρας μαζί.
0: Αυτή είναι Ολυμπιακός
1: που έχουν ένα κοινό. Ναι, ή ξέρω εγώ να κάνουν πιο πολύ παρέα κάποια παιδιά που είναι μαζί.
0: Ο Ζαφίρης, ο Καρέτσας, αυτή που επίσης είναι μια παρέα, ο Τζόλης και αυτά με τον Μπάουκ και αυτά.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν παρέα μεταξύ τους. Γενικά έχουν πολύ καλές σχέσεις. Πάντα είχαν από την πρώτη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένα καλό κλίμα και μια καλή ομάδα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Από την άλλη, ξέρουν και οι ίδιοι, και αυτό είναι πιο σημαντικό, και νομίζω ότι μετά από το απόψινο μάτς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο safe για το που πάει αυτή η ομάδα. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει μόνο πια το «Α, τι ωραία νέα παιδιά είναι, τι ωραίο ποδόσφαιρο θα παίξουμε και έχουμε μέλλον». Πρέπει να έχουμε παρόν.
2: Και αποτελέσματα.
1: Και αποτελέσματα. Δηλαδή το νιώθουν και οι ίδιοι, το ξέρουν και οι ίδιοι, το λένε και οι ίδιοι. Ότι δηλαδή και ο Τζόλης μετά το μάτς με την Σερβία που κερδίσαμε και ο Παυλίδης, αυτό είπε ότι παιδιά ναι, ωραία περνάμε, ωραία παίζουμε, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε πια, δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Και δεν πρέπει να φτάσουμε στο 95 για να κερδίσουμε.
0: Αυτό είναι και ένα δείγμα ορίμανσης, ξέρεις. Είναι ένα δείγμα ότι πάω στο επόμενο στάδιο. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι οκ, πρέπει να αυτό το που μας λένε ότι είμαστε πολύ ταλαντούχοι και πολύ καλοί και αυτά, πρέπει να συνδυαστεί και με ένα αποτέλεσμα. Εάν τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα, έχουμε θέση στα πρώτα γκρουπ δυναμικότητας. Αντικειμενικά, ο αντίπαλός μας σε αυτό το γκρουπ είναι η Σερβία, όχι οι υπόλοιποι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εμπειρίες μας έχουν τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς τώρα, αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Αν νομίζει κάποιος ότι είναι στόχος να νικήσει τους Γερμανούς, ας πούμε, μάλλον κάνει λάθος. Η τρίτη θέση είναι που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, αντικειμενικά.
1: Δεν είναι μόνο τρίτη θέση για το Nations League. Είναι ότι αν βγούμε τρίτη στην κλήρωση που θα γίνει για το ευρωπαϊκό, που είναι μεγάλο
0: στόχο
1: για να είμαστε.
2: Αυτό είπε, ναι.
1: Θα είμαστε πρώτο γκρουπ. Άρα αποφεύγουμε 12 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Βάζεις τις βάσεις για να πεις ότι θα επιστρέψω σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Από την άλλη όμως, Διονύση, ξέρεις τι είναι. Υπάρχει μια λογική στον προπονητή και στους παίκτες, και νομίζω ότι είναι σωστή λογική, ότι ναι, δεν αεροβατούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα ή καλύτεροι παίκτες, αν θέλεις, από τους Ολλανδούς και από τους Γερμανούς που έχουν ένα τεράστιο ταλέντο και μια τρομερή παράδοση και μια είναι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Από την άλλη όμως είμαστε στην πρώτη κατηγορία και δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μόνο με τους Σέρβους, για παράδειγμα. Θα πρέπει να παίξουμε και θα πρέπει να έχουμε
0: απαιτήσεις
1: από το παιχνίδι μας και να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Εγώ λέω να μην απογοητευτείς, γιατί τις ομάδες τις κρίνεις στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα, αν είναι φοβεροί και αυτά, όταν θα έρθει η κρίση είναι το θέμα. Δηλαδή, στο προηγούμενο δείγμα, εκείνο το 0-3 με τη Δανία στο Καραϊσκάκι, που ήταν το Καραϊσκάκι γεμάτο, θυμάσαι Γιώργο, παρέα ήμασταν.
1: Ναι.
0: Έφερε μια τρομερή απογοήτευση, δεν συνήλθε ποτέ. Χάθηκε ένα χρόνο στο ποδόσφαιρο
1: τη Εθνική.
0: Πρέπει λοιπόν να ξέρει να διαχειριστεί το αποτέλεσμα. Αν απόψε πάει το πράγμα ανάποδα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πάει. Άμα πάει ανάποδα, δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλους 6 μήνες, ας πούμε. Ξαναπαίζεις μεθαύριο. Πρέπει να αρχίσει όλο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσεις όρημα και να βάλεις ένα στόχο. Και ο στόχος είναι μετά από 12 χρόνια να γυρίσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό τώρα απ' όλα. Να είμαστε 28, αλλά μέχρι να πάμε στο 28 έχουμε πολλά παιχνίδια που θα ξεκινήσουν, θα προηγούνται. Έχουμε τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς ξανά, τους Ολλανδούς στο Άμστερνταμ, τους Σέρβους στο Βόλο. Έχουμε δηλαδή αυτά τα μάτς που μπορεί να μας δώσουν πολλά κέρδη.
0: Και κυρίως πολλά ταξίδια, πολλές έλβοι.
2: Πολλά ταξίδια. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου στο Άμστερνταμ. Θα έρθω να σε ξεναγήσω.
1: Θα έρθω εγώ.
0: Πότε είναι,
2: Νοέμβριο? 13
1: Νοεμβρίου.
2: Μέσα.
1: Και μετά κατευθείαν Βόλο. Γιατί παίζει με το Παθεσσαλικό με τη Σερβία. Και έχουμε και το Μάρτι Μάτ, όπως και να έχετε.
0: Μια χαρά,
1: είναι μια ευχάριστη
2: εκδρομή. Μια ευχάριστη εκδρομή.
0: Σαν δίσκο του Κραουνάκη που είναι τον οικογένειε.
2: Πάντω
0: την Κυριακή μια εκδρομή.
1: Επειδή δεν θα σα πω ότι έχω κουραστεί, γιατί δεν είναι το δρόμιο όσο νομίζετε.
2: Ναι. Θα κλάψουμε τώρα,
0: Όχι, να σου πω ότι έχει δίκιο. Στη φάση τη δική μα επαγγελματικά, εμεί πηγαίναμε, χωνόμασταν σε ένα ξενοδοχείο και γράφαμε μέχρι τρεις ώρες. Τώρα η νέα τάξη πραγμάτων τους θέλει βγες έξω, τράβα βίντεο, πήγαινε από εδώ, μίλα με τον κόσμο. Αυτό έχει μια ταλαιπωρία άλλου τύπου. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα χειρότερο ή καλύτερο. Λέω ότι μεγαλώσαμε, Γιώργο.
1: Κοίτα, εμείς είμαστε και της γενιάς του
0: Πολυτεχνείου.
1: Όχι, δεν είμαστε και του Πολυτεχνείου, πια και εσύ. Εμείς είμαστε η γενιά που γράφαμε, κύριε. Μόνο μάθαμε γραφιά, δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Και παλιά και με στυλό, έτσι, και με στυλό παλιά.
1: Ναι, χαρτάκι και για
2: καλή. Πάντως, εγώ που είμαι πιο παλιό, σα θυμίσω ότι είχε κάνει δύο.
0: Είχε ανακαλυφθεί το χαρτί
2: του Πολυτεχνείου. Ναι, εκείνο το χαρτί που. Το χάλια, το χαρτί που μαζί.
0: Τη εφημερίδα,
1: ανακυκλώμενο που ήταν.
2: Είχαμε κάνει δύο ματσάρες με τη Γερμανία. Το γκολ του Δελικάρη, αυτό που το μνημονεύουμε στο πίσω δοκάρι με
0: τώρα έχεις πάει 50 χρόνια πίσω.
2: Και μέσα στη Γερμανία φέραμε 1-1 που έχασε ο Κούδας δύο γκολ. Έπρεπε να τους κερδίσουμε 1-3.
1: Δεν έχουμε κερδίσει. Είναι η μοναδική χώρα που μου λέγεται, να σου πω την αλήθεια, μου το έλεγε πριν λίγο ο Νίκος ο Φλέκας, ο πρόεδρος του Γαλανόλε που φάνηκε. Του συνδέσμου τη εθνική. Δηλαδή,
2: δεν κερδίσαμε ποτέ τη Γερμανία.
1: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία εδώ.
2: Πού, στη Γερμανία ή γενικά?
1: Στη Γερμανία, στη Γερμανία.
2: Γιατί τους κερδίσαμε και εκτός Γερμανίας?
1: Δεν ξέρω τώρα, για αυτό θα το σίγουρα.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, άντε να δούμε μια σχέση.
2: Άντε να απολύσουμε τον κλόπ,
1: Όχι ρε, ακόμα δεν είχαμε.
0: Άστο να ρε, μην το στείλεις την ανεργία, αμαρτία είναι. Αμαρτία, μην το κάνεις αυτό το Γιούργεν. Γιώργο, να περάσεις καλά.
1: Να είστε καλά,
0: καλό βράδυ.

0: Να πούμε ότι 2-3 αποτελέσματα χθεσινά που προκάλεσαν εντύπωση ήταν το Αγγλία-Ισπανία 2-3. Το είδες?
1: Ναι. Χάζομαι.
0: Ναι, ναι. Έχει και ένα Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2. Βουλγαρία πάει κατά διαόλου. Έχουμε το Φρόιλερ που πέτυχε γκολ στο Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3.
1: Είχε ένα 100% στις πάσεις πάλι.
0: 100%.
1: Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Φρόιλερ. Και ειδικά θέλω να κοιτάς στατιστική στο αντίπαλο μισό που έχεις και πίεση. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι στο δικό σου που μπορεί να γυρίσει και πίσω την μπάλα. Το κάνει καλλιτεχνικά. Δεν τον ξέραμε το Φρόιλερ καλά.
0: Δεν τον ξέραμε. Ναι. Δεν ήταν ο φαντεζή παίκτη. Ήταν ένα παίκτη που τον οποίο έπρεπε να τον παρακολουθεί.
1: Θυμάσαι χθες που είπα ότι όλοι συζητούν για την Κόμο πια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη κουβέντα ήταν στον Μπέργκαμο για την Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο Γκασπερίνη έφτιαξε μια ομαδάρα εκεί, η οποία για καμιά δεκαετία χρόνια τρύπησε το ταβάνι τη.
0: Την έφαγε ο COVID.
1: Αντικειμενικά το κλειδί του στα μισά του γήπεδου ήταν αυτό ο τύπο. Αθόρυβα, έπαιξε εκεί 5-6 χρόνια, ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό. Από εκεί πήγε στη Φόρεστ. Έχει περάσει από το πρωτάθλημα της Premier League. Είναι πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να ταιριάξει και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Αλλά γενικά είναι από τους τύπους που ευχαριστήσει να τους βλέπεις να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να πούμε και 2-3 άλλα. Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-7. Η Φιλανδία συνεχίζει από όπως σταμάτησε στο Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Έτσι, στον όμιλό μας στις 7 η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία. Κατά τα άλλα, να δούμε κανένα σπουδαίο παιχνίδι.
1: Η Σερβία χάνει από την Ολλανδία, είναι το σωστό.
0: Ναι,
1: όπως είδες, αυτή η Σερβία που είδαμε είναι λίγο δύσκολο να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε.
0: Δεν έχει άλλο μεγάλο παιχνίδι.
1: Στα πρώτα γκρουπ το δικό μας είναι, γιατί παίζουν ένα λάθος. Χθες παίξαν οι άλλοι, οι Άγγλοι με τους Ισπανούς και οι Τσέχοι με τους Κροάτες.
0: Έχει και ένα που έρθει εναντίον Γκοντζάλες.
1: Ένα φιλικό Κολομβία. Ένα-ένα νομίζω. Δεν είπε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού σήμερα.
0: Είναι παγκόσμια.
1: Άρα, Υπουργέ μου, χρόνια σου πολλά.
0: Άρα, όχι, και βγάλαμε.
1: Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να το πω και στον Υφυπουργό.
0: Βγάλαμε και τον αντικαταστάτη μας.
1: Δεν πρόλαβα να το πω και στον Υφυπουργό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Και δεν είπαμε και τα πιο σοβαρά.
0: Δεν είπαμε τι έγινε χθες στη Βύση. Στη Βύση δεν είπαμε τι έγινε.
1: Έχουμε συναυλίες και Super League 2. Διάλεξε κατηγορία εσύ. Εγώ να ορίστε. Είμαι δημοκράτη.
0: Συναυλία που έκανε τζίρο 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον ποιο είναι το έσοδο ενός τραγουδιστή σε μια τέτοια σκαμπαλιά. Λείπει και ο Οδυσσίας να ρωτήσουμε.
0: Βγάλανε ότι τα 5 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα, ο προϋπολογισμός.
1: Ήταν super wow, λέει. Όλα έχουν κάνει διάφορα πράγματα.
0: Μιμήθηκε το Σφαγιανάκι που κατέβαινε, θυμάσαι, με μια κούνια.
1: Έχει κάνει συναυλία ο Σφαγιανάκι.
0: Όχι, σε κέντρο μέσα δεν κατέβαινε.
1: Άρα έκανε μπουζούκια το Άκα η Βύση. Πες το κανονικά.
0: Κατέβηκε από τον ουρανό η Βύση. Όποιος έμπαινε μέσα του δίναν ένα. Ρολογάκι.
1: Πετούσαν λουλούδια ιστόν στις συναυλίες. Την δεκαετία του 60 τώρα θα πετάνε στη Βύση στις συναυλίες. Πώς έγινε στη Λεωφόρο με το πριν την επταετία?
0: Ναι, κάτι ρολογάκια που γράφαν ένα Βύση και ανάλογα με τα χρώματα που είχε η σκηνή. Είχαν
1: τα δίναν δωρεάν αυτά. Τα δίναν δωρεάν.
0: Ναι. 95.000 κόσμο είχε.
1: Εγώ πάντως έχω δει κάτι βιντεάκια να βρίζει πολύ κόσμο. Σε ουρές μεγάλες, με μεγάλη φασαρία.
0: Έχει ένα πρόβλημα το
1: σε
0: ΆΚΑ.
1: Τουαλέτες.
0: Γιατί είχα πάει μαζί με τον φίλο μου του Βαγγέλη στους Μετάλλικα. Έχει ένα πρόβλημα πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις από το γήπεδο. Είναι ανόητα στημένο.
1: Μπορεί να είναι λάθος η διαμόρφωση, γιατί πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακόμη και
0: για να βγεις από τον περιβάλλοντα χώρο, στριμωχνόταν όλοι και έβγαινες από μία πορτούλα. Δηλαδή. Λάθος μεγάλο.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι, στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ δεν πήγες 40 πύλες.
0: Δεν λέω να βγεις από το γήπεδο, από τον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου.
1: Δηλαδή να πας στο σταθμό Ειρήνης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο σταθμός Ειρήνης εκεί έχει όντως μια μικρή πόρτα, να το λες.
0: Και από την άλλη πλευρά, νότια που κατέβηκα εγώ, έχει μια μικρή. Τέλος πάντων, υπήρχε ο κόσμος που δεν μπήκε μέσα. Υπήρχε κόσμος που.
1: Εγώ έχω δει στα social πάρα πολύ κόσμο να γκρινιάζει και μάλιστα και στυμπαγμένο κόσμο να διαμαρτύρεται με συνθήματα κλπ.
0: Ο χαμός έγινε μέσα στην αρένα που ήταν χωρισμένη σε gold, silver, platinum και τέτοιες ιστορίες. Εκεί έγινε ένας κακός χαμός, δεν ήταν σωστός ο τέτοιος, η συγκρότηση.
1: Δεν το μοίρασαν σωστά, τέλος πάντων.
0: Δεν το μοίρασαν σωστά. Είχε και Μια σκηνή όπου είχαμε το Μαζονάκι στα κεντρικά μάτριξ του γηπέδου και φυσικά τραγούδησε η Βύση τραγούδι του. Εγώ δεν τα ξέρω να σου πω. Ποιο είπε ένα.
1: Δεν ξέρω ποιο είπε.
0: Το είπε χωρίς
1: Μαζονάκι ήταν φοβερός.
0: Έχω τέτοιο ακαπέλα δηλαδή μαζί με τον κόσμο.
1: Να.
0: Εκεί γενικά έγινε ένα κακό χαμό. Πώ θα το κάνουμε.
1: Ήταν λέει και η κιθαρίστα του Μάικλ Τζάξον.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μια διάσημη κιθαρίστα που είχε ο Μάικλ Τζάξον στην αυλή του, την είχε φέρει εδώ, κάτι τέτοιο. Κάπου το διάβασα γι' αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες.
0: Ποια?
1: Το ξαναλέω. Δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες, το ξαναλέω.
0: Πώς, αφού πηγαίνεις και εσύ σε τέτοιες συναυλίες.
1: Πηγαίνω στα μπουζούκια. Πολύ χαίρομαι να τη δω να βγει στα μπουζούκια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι όμως πρόσωπο για συναυλία για να βγει. Η γνώμη μου είναι να περάσει δεν βρίζω.
0: 95.000 κόσμος είχε διαφορετική άποψη και άλλοι τόσοι που δεν βρήκαν εισιτήριο, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, με τρομάζει αυτό που όλος ο κόσμος πηγαίνει τόσο πολύ σε συναυλίες, αλλά σε ό,τι συναυλίες. Χθες η YouTube, επειδή μου παίξαν λέει σε 1.000 άτομα στην Ιρλανδία, αυτοί οι μέτριοι, οι οποίοι ήταν λύση πλέον 50 χρόνια από την πρώτη συναυλία του στο σχολείο του. Και γύρισαν στο σχολείο τους και παίξανε για τους μαθητές του σχολείου στην ίδια ταράτσα.
0: Έχει με τον δύο ίδιο φωτογραφίες τρόπο, του πριν
1: 76-26. Ναι, και λες οι YouTube παίξανε σε 1.000 άτομα στο Belfast και οι αναβήσεις 100.000 στο.
0: Τι, το ίδιο και τα αυτά είμαστε.
1: Όχι, μια χαρά και να σου πω την αλήθεια. Η αναβήση είναι και. Πώς να το πω, διαχρονική αξία της.
0: Και στην Τουρκία δεν αναβήσει.
1: Είναι τώρα διαχρονική αξία της. Δεν ξέρω ποιο
0: Ισραήλ
1: έχει καταφέρει τόσες δεκαετίες να είναι τόσο ψηλά.
0: Ναι.
1: Απλά δεν θεωρώ ότι το περιεχόμενο το μουσικό της
0: δεν ταιριάζει σε ΟΑΚΑ.
1: Αφορά σε συναυλία.
0: Ναι.
1: Είδαμε τους YouTube στο ΟΑΚΑ πριν από 15 χρόνια που είχαν φέρει και τη 360. Ήταν η πρώτη που είχαν φέρει εκείνη τη σκηνή, την περίφημη που έβλεπε από όλες τις πλευρές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ. Από την άλλη, εσύ πήγες, το ευχαριστήθηκες.
0: Εγώ δεν πήγα.
1: Αφού είσαι απέναντι, μένεις θέλοντας και μην πει. Δεν έφτασε η κίνηση μέχρι σένα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι,
0: μαζεύτηκα νωρίς. Μαζεύτηκα νωρίς.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ήθελες να χάσεις τη Βύση,
0: κατευθείαν.
1: Είχες στο μπαλκόνι και άκουγε.
0: Το αυγενικό, ρε φίλε.
1: Το αυγενικό, Έκανε ζημιά το αυγενικό. Για πες αγαπημένη συναυλία στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα Χιέτς. Μπράιαν Ίνο στο Λυκαβιτό με αφρικάνικη μπάντα. Άλλο πράγμα.
1: Καλύτερα τη Βύση, λε.
0: Δεν την έχω δει τη Βύση, ρε φίλε, πού να ξέρω.
1: Θα κανονίσουμε να πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει η Βύση, γιατί εκεί θα είναι ωραία, όντως. Τώρα στο υπόλοιπο δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι η αισθητική σου και σένα. Ένα θα μου πεις για Super League 2 ή να βάλουμε τραγούδια πάνω στο
0: σπίτι. Super League 2. Όχι, ρε, έχουμε να πούμε τα αποτελέσματα. Τα έχεις μπροστά σου.
1: Όχι, θέλω να αναλάβεις κάτι και να μπορείς να το φέρεις σε πέρας κανονικά.
0: Ναι, αλλά προετοιμάσαι.
1: Έχεις πει από την αρχή τη σεζόν ότι θα είσαι ο καλύτερος αυτό. Γιατί παίζει η ομάδα σου.
0: Παίζει σήμερα. Super League 2 σήμερα έχει παιχνίδια. Έπαιζε ένα καρδίτσα Πανιόνιος.
1: Γιατί το κάνεις τόσο. Καρδίτσα Πανιόνιος έπαιζε την προηγούμενη εβδομάδα. 0-0, ήρθε και περασμένη Κυριακή.
0: Επανάληψη, έβλεπα.
1: Ναι. Εάν το έβλεπες, μπήκε γκολ.
0: Όχι.
1: Επανάληψη έβλεπες. Αν δεν ξαναμπήκε γκολ, ναι, πραγματικά. Αποβλήθηκε κι ένας του Πανιονίου.
0: Όχι.
1: Είχε αποβληθεί.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι να σου πω.
1: Για πες, έχεις πρόγραμμα λοιπόν για σήμερα.
0: Θα το βρούμε.
1: Είναι νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Τώρα στις 4 είναι τα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Πανιώνας μετά τη μάχη που έδωσε χθες την τηλεόραση σου με την Καρδίτσα επιστρέφει για να παίξει με τη Ζάκυνθο σε λίγο στη Νέα Σμύρνη. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς υποδέχεται την Καρδίτσα. Να, και αυτή η δεύτερο παιχνίδι. Είναι back to back.
0: Ναι.
1: Σαν τη Euroliga. Ο Ιλάρισα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Στη Σύρο η Ελλάς υποδέχεται τον Πύργο. Πύργος είναι πολύ ωραία ιστορία ποδοσφαιρική. Στο έχω ξαναπεί, κάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι κάνουν?
1: Έχουν δημιουργήσει μια επένδυση σε βάθος με υποδομές και αυτά. Πάνε να φτιάξουν μια καλή ομάδα.
0: Καμία σχέση με τον Πανηλιακό, έτσι. Άλλο πράγμα.
1: Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι.
0: Δεν υπάρχει και ο πρόεδρος του Πανηλιακού. Σταυρόπουλος, δεν το λέω.
1: Σταυρόπουλος, έχουν περάσει 30 χρόνια. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Αυτό το κράτησα στο τέλος για να σου πω. 6 και 4 αυτό. Για να σου θυμίσω ότι σου πήρε την προπονητή.
0: Στον πήρε και έρχεται την επόμενη αγωνιστική. Έρχεται στην Κομωτινή όμως ο προπονητής.
1: Εντάξει, μην τον κάνεις τον άνθρωπο να νιώσει άβολα. Θέλω να θυμάσαι να είσαι κύριος.
0: Ναι.
1: Αύριο έχει και ένα Άθενς Καλυθέα Αστέρας στις 4 το μεσημέρι.
0: Και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Και Μαρκό Πανθρακικός, το άφησα για να το πεις εσύ γιατί δεν.
0: Ναι. Το
1: έχεις καταλάβει ότι δεν έχει καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Με Γισεύ και αυτά τώρα είναι λίγο
0: δύσκολο. Καλά, θα δεις.
1: Τι θα δεις?
0: 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι, στις 8 ποδόσφαιρο. Είναι το μπάσκετ.
0: Στις 8 έχουμε πάω Ολυμπιακός.
1: Θες να σου πω ένα ωραίο πέρα ακόμα?
0: Πες.
1: Με το που τελείωσε το μάτς χθες.
0: Ποιο?
1: Επειδή τώρα το έχει πάει ο Sky.
0: Ναι.
1: Ο Sky θα κάνει μια κονσόλα τον άλλο μήνα, αυτά ναι. Τα ωραία, μια πλατφόρμα όπως τα λένε και αυτά. Αλλά δεν προλαβαίνει το πρόγραμμά του να βάλει αθλητικά.
0: Ναι.
1: Τώρα του έχουν ξεμείνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε το match, μπούμε, έβαλε ελληνική ταινία. Ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Και τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι που είναι στο γήπεδο, του φωνάζουν οι φυλάκες, λέει παιδιά, έλα, σβήνουν τα φώτα, λέει σε 10 λεπτά φύγετε. Ναι, παιδιά, λέει γράφουμε γι' αυτά. Όχι, λέει σε 10 λεπτά δεν μπορούμε, λέει, σας παρακαλούμε πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Φαντάζομαι με κεράκια πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ανεχτήκανε τους δύο προπονητές. Ψάξτε να δεις, δεν έχει δηλώσει.
0: Αυτό τι οργανώνει, ρε φίλε, ο Εσάκη. Λάθος του Εσάκη.
1: Το θέμα είναι ότι πήρε ο. Πώς το λένε, ο Σκάι τα δικαιώματα.
0: Και δεν πήρε το μετά.
1: Ναι, και δεν δείχνει μετά δηλαδή, τον προπονητή, τον παίχτη. Τον...
0: Παρότι είχε 4 δημοσιογράφους, σχόλιο και περιγραφή και δύο σε κάθε
1: και
0: πάγκο,
1: τα παιδιά, ναι. Και πολύ καλή.
0: Θα μπορούσε να προβλεφτεί αυτό, τι να πω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν χρόνο στο πρόγραμμά του. Δεν του ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν είναι πλατφόρμα αθλητική.
1: Ακριβώς ο Σκάι, δεν μπορεί πόση ώρα να παίξει αθλητικά. Χθες έπαιξε δύο παιχνίδια μπάσκετ.
0: Και ελληνικές ταινίες.
1: Ναι, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. Είναι και υπάρχουν και μια σειρά που είναι μόνιμη στο Σκάι. Πρέπει και αυτοί να βγουν. Δεν θα το πω, κοίτα, εδώ έφτασε. Δεν θα το πω, θα πω μόνο Κωνσταντάρα. Λοιπόν, είναι και 58.
0: Πατέρα κάτσε φρόνημα έβαλε μετά.
1: Πατέρα κάτσε φρόνημα έβαλε.
0: Ναι.
1: Έβαλε μία με τον Κωνσταντάρα σήμερα.
0: Κωνσταντάρα, παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν το πατέρα κάτσε
0: φρόνημα. Όχι.
1: Όχι, ήταν, θα σου πω ποιο ήταν. Ήταν αυτό με τον Τζον Χάλαρη.
0: Τζον Χάλαρη.
1: Αυτό που είναι από την Αίγυπτο που έχει πάρει το όνομα του Σμιναγού και λοιπά, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ένα που εξαφανίστηκε, τι είχε γίνει.
1: Θα στα πω έξω γιατί δεν θα προλάβουμε. Βγαίνει να βάλει δελτίο ειδήσεων, μετά είναι ο Οδυσσέας Ιωάννου, έτσι δεν είναι. Κανονικά εμεί εδώ στι 2.30 το Σάββατο και ώστε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4. Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά το συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση RAF Fairford της Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία, θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε ένα από το ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επίθεση από άγνωστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική της Πρέβεζας για δύο φωτιές στο Μύτικα και τον Αρχάγγελο, που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία φωτιά βρίσκεται κοντά στο Μύτικα και η δεύτερη κοντά στον Αρχάγγελο, με δυνάμεις πυροσβεστικής να επιχειρούν και στα δύο σημεία. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρά 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Περάνη Σαλαμίνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 11 οχήματα, 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρο συνδράμουν και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο στάλει μήνυμα από τα 112 ζητώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Εάντιο μέσω της λεωφόρου Περιστερίου. Συναγερμό στην πυροσβεστική και της Πρέβεζας για 2 φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεψε την κατάρρευση τμήματος του παλαιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες προές από την έκρηξη. Σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία ερευνάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ οι ειδικοί του στρατού εξετάζουν οχήματα με τη βοήθεια ρομπότ. Ο αποκλεισμός της περιοχής επεκτάθηκε με τις αρχές, να τονίζουν ωστόσο ότι θεωρούν το περιστατικό περιορισμένο. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού του έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση το πρόεδρος Πασόκ Κινάλικος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, ένταση 7 με 8 βουφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Από σήμερα Κυριακή έως και την 1η Οκτωβρίου, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρα 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nation League. Στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια.

σας ξέρω φως μου, πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ, όνα της

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: I giardini di marzo si vestono di nuovi colori.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Οι Descending Fate από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνδύασαν με έναν εξαιρετικό τρόπο το progressive, το power και το heavy metal. Πίσω στο 2017... Να μην κόψω την κορώνα, αμαρτία είναι. Πίσω στο 17 λοιπόν η Arcane Steel Records κυκλοφόρησε το σύνολο των επίσημων ηχογραφήσεων της μπάντας σε CD.

τρία demos έκανε η μπάντα. Το 93, το 94 και το 96 αντιστοίχως. Judgment Day είναι το κομμάτι με το οποίο ξεκινώ την απόψινή εκπομπή.

Συμβουλή. Η μπάντα άλλαξε το όνομά της σε Spellbinder και πρέπει να τους τσεκάρετε και αυτούς όπως και δίποτε. Είναι εξαιρετικό το υλικό τους. Την εκπομπή στηρίζει το Forgotten Scroll και το Metal Invader στο forgotten-scroll.net και στο metalinvader.net. Αυτό ακριβώς. Πάμε για το επόμενο.

το 2011 η Arcane Steel Records κυκλοφόρησε το Under the Big Sky CD με το θεϊκό demo 92 της μπάντας. Ένα κυκλοφόρητο demo του 1991 και live υλικό από το 1992. Η εξαιρετική πρώτη περίοδος των Mercury Rising, την οποία μόνο ως θεϊκή μπορώ να τη χαρακτηρίσω.

Στην online edition του Forgotten Scroll μπορείς να βρεις ένα πλήθος από συνεντεύξεις, δισκοκριτικές, άρθρα, αφιερώματα, το φόρουμ μας και κόπιες από το έκτο έντυπο τεύχος μας να είναι διαθέσιμες. Δίνω σκητάλη στους Blackstorm και στο Twist of Fate κομμάτι τους.

Το CD που κυκλοφόρησε η Arcane Steel περιέχει υλικό από το Twist of Fate demo του 1989, επίσης υλικό από το Tales from the Wishing Well demo του 1990 και επίσης υλικό από το The Lands of Yesterday demo του 1992. Εξαιρετικό power metal από τους Blackstorm.

Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παραμείνουμε. Το demo του 1989, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, το εξαιρετικό demo του 1989 των Tramon Dunn άνοιγε με το κομμάτι που θα παίξει σε πολύ πολύ πολύ λίγα κλάσματα δευτερολέπτων.

2009 η Arcane Steel Records κυκλοφόρησε CD με Tramontane υλικό, fully remastered, και από εκεί έχω διαλέξει να ακούσουμε αυτό το μικρό έπος, το οποίο όπως είπα άνοιγε την πρώτη demo δουλειά των Tramontane πίσω στο 1989.

η Arcane Steel. Το επανακυκλοφόρησε σε CD το 2009. Βάλτε τα ηχεία στη τζίτα και απολαύστε αυτό το έπος. Σπάστε τα όλα με Oriental Maiden.

Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας υπενθυμίσω ότι την εκπομπή στηρίζει το metalinvader.net και το forgottenpavlascroll.net. Πάμε για το επόμενο, είναι η Aloy Caesar στο κομμάτι Slayer.

Κολοράντο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η μπάντα ξεκίνησε πίσω στο 1978. Ένα demo έκαναν το 83. Το υλικό επανακυκλοφόρησε το 2013 στην Arcane Steel υπό τον γενικό τίτλο Awaken the Metal King.

Εδώ, όπως ακούτε, όμως δίνει τα αρέστα του. Στο φόρουμ του Forgotten Scroll υπάρχουν δεκάδες τέτοια topics με demos, ξεχασμένες μπάντες από τη χρυσή εποχή του αμερικάνικου metal, που ευτυχώς για πολλούς από εμάς δεν είναι ξεχασμένες. Βασικά τέτοια ακούμε όταν λέμε ότι ακούμε metal. Πάμε λοιπόν για το επόμενο.

Να μην ξεχάσω να αναφέρω για τους Αλόι Σίζαρ και την θρυλική συμμετοχή τους με το Taking the Lead στην ιστορική Colorado Rocks συλλογή. Του 1982. Για να δούμε τι παίζει τώρα.

Blow It Out Your Ass. Το CD της Arcane Steel Records πίσω στο 2011 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Περιέχει υλικό από το demo του 1986 και το LP tape του 1990, Cyperus και Blow It Out Your Ass, οι τίτλοι αντίστοιχα.

Εμείς εδώ ακούμε το Time to Make Time, ένα πραγματικό έπος. Σχεδόν ιστερικό, τεχνικότατο και λυρικό metal, όπως το γουστάρουμε.

Ο Ρίτσαρντ W. Έλιοτ υπήρξε ο συνδετικός κρίκος. Το έκανα το λάθος, το έσωσα. Συνδετικός κρίκος λοιπόν. Μεταξύ των Blackout που ακούμε τώρα και των The Last Things. Κιθάρα και φωνή στους The Last Things. Κιθάρα, φλάουτο και φωνή στους Blackout και διάφορα άλλα περίεργα όργανα. Εξαιρετικό σουρεαλιστικό progressive metal. Και εδώ ο όρος χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική του έννοια.

Πίσω στο 1989 λοιπόν οι Blackout κυκλοφόρησαν το εξαιρετικό Ignorance of Man LP tape τους. Από την Φλόριντα και αυτή η μπάντα. Έχω διαλέξει το μόνιμο κομμάτι.

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εκπομπή στηρίζει το Metal Invader και το Forgotten Scroll. Στο metalinvader.net και στο forgottenpavlascroll.net με συνεντεύξεις, δισκοκριτικές, αφιερώματα και όλα τα σχετικά και στις δύο ιστοσελίδες. Στο Forgotten Scroll υπάρχει και το forum, υπάρχει και το έντυπο έκτοτε εύχος μας. Μπες forgottenpavlascroll.net για να δεις όλα τα παραπάνω. Και αν σε ενδιαφέρει μια κόπια από το τεύχος, υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορείς να την προμηθευτείς.

Η Arcane Steel Records επανακυκλοφόρησε τον ντεμπούτο τους Wings of Desire, αλλά και το δεύτερο τους άλμπουμ, No Justice, No Peace. Από το Wings of Desire ακούμε το κομμάτι Give Them Hell.

το μοναδικό demo των Dragon Dex από το Oregon, τον είπα, κυκλοφόρησε πίσω στο μακρινό ή όχι και τόσο μακρινό 1988. Η Arcane Steel Records το επανακυκλοφόρησε με πολύ έξτρα υλικό.

Το Μάρτιο του 2023 έγινε η επανακυκλοφορία της Arcane Steel με γενικό τίτλο The Troll. Εξαιρετικό σχήμα η Dragon Dex. Από το Epic στο Progressive και από το Progressive στο Epic με έναν εντελώς δικό τους σουρεαλιστικό τρόπο. Είναι μπάντα One of a Kind στην κυριολεξία. Ακούμε το κομμάτι Was I Lost?

Κλείνω με Headstone και μία από τις καλύτερες εισαγωγές όλων των εποχών που ανήκει στην κομματάρα Nuclear Winter. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Εμείς θα τα πούμε σύντομα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.